0: Ανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
1: Και για μέσα στο σπίτι?
0: Duro Stick Super Eco.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Ανοιχτά παράθυρα, δυνατή μουσική και οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και 90s. Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

καλοκαίρια πως πως περίμενα να τρέξεις να μου σφίξεις τα δυο χέρια πως πως περάσανε τα χρόνια άνοιξη ήτανε θυμάμαι πως πως σε σαγκαλές λουλούδια έστρωνες για να κοιμάμαι πως.

Τα χρόνια ήσουν τη ζωή μου φάρος. Πώς τη σκέψη σου να σβήσω, πού να το βρω τόσο θάρρος. Πώς περάσανε τα χρόνια, κάποιες λέξεις που θυμάμαι. Πώς τραβήξα μ' άλλο δρόμο,

στην παραλιακή, στο νησί ή στο μπαλκόνι. Μαζί σου ο Love 97,5. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και 90s. Στο repeat όλο το καλοκαίρι.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας στο ραδιοφόνο της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λαμπ 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφωνο ακούς», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πουν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις? Σωστά το πας. Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Κλείσε τα μάτια και ταξίδεψε με τις μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Love 97,5.

0: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
1: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
0: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.

απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λα 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

0: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
1: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
2: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Καλό πρωινό σε όλους, παιδιά. Καλημέρα σε όλη τη μεγάλη παρέα του Love 97,5. Τώρα, τι να πω τώρα, δηλαδή η σημερινή μέρα είναι σοκαριστική. Εμείς αυτό, δηλαδή πιάσαμε την κουβέντα τώρα. Αυτό έγινε εδώ στο Love 97,5 με το που έχουμε έρθει από το πρωί. Αυτό
1: πολύ,
0: το σοκαριστικό γεγονός
1: εχθές. Πολύ δύσκολη μέρα.
0: Πόσο νομίζω πείραξε όλους.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Όλους,
1: νομίζω,
0: παιδιά,
1: ότι
0: όλους.
1: Έχουμε στενοχωρηθεί όλοι. Μια πολύ μεγάλη απώλεια
0: δεν
1: για όλους μας.
0: Δηλαδή. Αυτό.
1: Δεν ξέρω πώς να σου το πω. Είναι αυτό που μιλάγαμε και λίγο χθες με τον Δημήτρη, με μηνύματα κτλ. Είναι μια απώλεια ενός ανθρώπου που νομίζεις ότι ήταν ένας δικός σου άνθρωπος.
0: Δηλαδή, τι.
1: Ένας άνθρωπος κοινής αποδοχής, διαφορετικός.
0: Που ό,τι και αν έκανε, όλοι τον αγαπούσαν.
1: Ναι.
0: Δηλαδή είναι απίστευτο.
1: Ναι, πραγματικά
0: είναι
1: ήταν αυθεντικό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή. Είμαστε όλοι μουδιασμένοι, στεναχωρημένοι, σοκαρισμένοι.
0: Δεν έχω λόγια. Δηλαδή, πραγματικά, δηλαδή, χτες σκεφτόμουν και πάλι. Δηλαδή, έγινε το γεγονός. Πέρασε ένα διάστημα το οποίο, ξέρεις, μαθαίναμε έτσι τις λεπτομέρειες για τον Γιώργο Μαζονάκη. Πέρασε η ώρα, αυτό πήγε βράδυ. Το ξανασκέφτηκα μετά και λέγανε δεν μπορεί. Σαν ψέματα,
1: ψέματα
0: είναι. Σαν ψέματα, δηλαδή, πραγματικά. Λοιπόν, καλημέρα σας. Καλό πρωινό σε όλους. Καλημέρα σε όλη τη μεγάλη παρέα του Love 97,5. Μέχρι τις 10 μαζί. Διαγωνισμοί, δώρα και βέβαια όλα τα δικά μας τα οποία φέρνουμε καθημερινά.
1: Και φιμπρίο, διάθεση, αισιοδοξία, λίγο συγκρατημένα σήμερα.
0: Εντάξει. Παιδιά, δηλαδή, εν τω μεταξύ, έχει πάει τον καλλιτεχνικό χώρο, νομίζω. Και καλά, και τον Γιώργο, δηλαδή συγκεκριμένα.
1: Ο Γιώργος ήταν
0: πολύ δύσκολο.
1: Πολύ δύσκολο.
0: Αλλά γενικά αυτόν τον καιρό ότι έχει περονόσπορο, παιδί μου.
1: Ναι,
0: δηλαδή,
1: ναι,
0: τι
1: ναι,
0: είναι
1: ναι,
0: αυτό
1: ναι.
0: το πράγμα.
1: Ναι, το ένα δυσάρεστο μετά το άλλο.
0: Λοιπόν, τι να κάνω τώρα, αυγό κίνηση να.
1: Να
0: βγω κίνηση. Βγαίνω κίνηση, Ιουάννα!
2: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Θυμίζω ότι στο κέντρο, παιδιά, σήμερα κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα με μόνο και σιγό αριθμό κυκλοφορίας, διότι δεν έχει επιστρέψει ο δακτύλιος και ούτε πρόκειται να επιστρέψει. Να ξέρετε, κάπου εκεί μέσα στα μέσα του Οκτώβρη, άντε στην καλύτερη των περιπτώσεων, εκεί στο πρώτο δεκαήμερο του μήνα, του επόμενου μήνα.
1: Δύσκολο. Είναι προς το τέλος, γιατί και πέρυσι γύρω στις 25 του μήνα ήταν.
0: Λοιπόν, από ό,τι βλέπω αυτή την ώρα, έχουμε κίνηση στο Κηφισό, από το Εγάλεο μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια. Έχουμε κίνηση και στη λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι το Σκαραμαγκά. Και κατά τα άλλα τα πράγματα είναι πάρα πολύ καλά. Δηλαδή στην παραλιακή δεν αντιμετωπίζετε κανένα πρόβλημα. Στην άνοδο του Συγκρού επίσης είναι μια χαρά. Κηφισίας, Μεσογείων αλλά και Κατεχάκη χωρίς κανένα πρόβλημα. Στο κέντρο βέβαια βλέπω λιγάκι έτσι θα συναντήσετε κίνηση στη Βασιλέως Κωνσταντίνου χωρίς όμως κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται και με τις τιμές της βενζίνης. Αμόλυβη 95 σήμερα η χαμηλότερη τιμή στην Αθήνα, στο κέντρο της Αθήνας από 1,98 είναι και η ανώτερη. 2,17 παρακαλώ. Κατάλαβες τι γίνεται. 2,09 ο μέσος όρος τιμής στην αγορά.
2: Ο καιρός.
1: Στην Αττική σήμερα περιμένουμε λίγες νεφώσεις, πυκνότερες από το μεσημέρι και μετά. Οι άνεμοι βοριάδες, η έντασή τους στα 4 μποφόρη, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 22-34 βαθμούς Κελσίου. Στο Καστελόριζο θα φτάσει μέγιστη στους 28 βαθμούς Κελσίου και Νεκταρίνια.
0: Καστελόριζο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: 28, καλά είναι.
1: Καλά είναι.
0: Ωραία, ωραία, 28 είναι μια χαρά.
1: Στο Καστελόριζο πάρα πολύ ωραία.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και Νεκταρίνια βρίσκουμε σήμερα από 1,45 μέχρι 3,49 λεπτά το κιλό.
2: Σχολεία, δουλειές, ό,τι και αν ξεκινάς, έχεις τις χρυσές τιμές του γαλαξία σε Nescafé Azira, Concentrate Coffee και Ice Mixes, Pedigree, Perfect Fit, Caesar και Siba, ένα συν ένα δώρο. Γαλαξίας. Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
3: Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Από το 1969 παρασκευάζει τα καλύτερα παγωτά και γλυκά της πόλης. Πολύτικο εκμεκ με παγωτό, Σικάγο, Μαστίκ εκμεκ και Σεράνο, γλυκά με διαχρονική αξία. Το ποδήλατο παγωτού με αμέτρητες γλυκές δημιουργίες διατίθεται για κάθε σας εκδήλωση. Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Μόνο Πατησίων 339 στα Άνω Πατήσια.
4: Δεν αρκεί να σπουδάσεις. Πρέπει να ανήκεις κάπου που να σου δείξει τι σημαίνει να γίνεσαι ο καλύτερος. Η Ωμέγα δεν είναι απλώς μια ακαδημία. Είναι πορεία. Από την αεροπορία και το εμπορικό ναυτικό μέχρι τη μηχανολογία και το γιότινγκ, χτίζουμε επαγγελματίες με ήθος, γνώση και διεθνή εφόδια. Με πιστοποιήσεις, πτυχία bachelor και εξειδικευμένα διπλώματα που ανοίγουν δρόμους από την Ελλάδα ως το Ντουμπάι. Γιατί η πραγματική εκπαίδευση δεν είναι απλώς μάθημα, είναι στάση ζωής. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
5: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep & Life πάω και μόνος μου.
6: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep & Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep & Life.
5: Sleep & Life, τα πάντα για τον ύπνο.
7: Πρατήριο υγρών καυσίμων AutoGas Ελλήν Στρίκος. Lenormand 198 Αθήνα.
8: Γιατί να βάζετε απλή αμόλυβδη?
7: Κάθε Τρίτη, μόνο στο πρατήριο Στρίκος, η κατοστάρα, μόνο 6 λεπτά διαφορά αναλύτρο από την απλή αμόλυβδη. Για καλύτερες επιδόσεις, για περισσότερα χιλιόμετρα αναγέμισμα. Δείτε όλες τις προσφορές μας και τις τιμές στο strikos.com.gr.
9: Τρεις μέρες γεμάτες παιχνίδι, χαρά και χαμόγελα για τα παιδιά. Από 18 έως 20 Σεπτεμβρίου, από τις 5 έως τις 10 το βράδυ, το χαμόγελο του παιδιού σας προσκαλεί στην πρώτη γιορτή παιδιού στο Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδί. Παίζουμε, χορεύουμε, δημιουργούμε και γινόμαστε όλοι μια μεγάλη αγκαλιά αγάπης. Είσοδος ελεύθερη. Γιατί κάθε παιδί αξίζει ένα χαμόγελο. Χορηγός επικοινωνίας Love 97,5.

Στέλνω και αυτό το γράμμα για να σου πω ακόμα μια φορά πως αγαπώ και σε σκέφτομαι. Αυτή τη στιγμή που σου γράφω δεν μπορείς να φανταστείς πόσο μόνος αισθάνομαι. Μου λείπεις πολύ. Ζω αγκαλιά με τα γράμματα και

0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Καλό πρωινό σε όλους, παιδιά. Καλημέρα σε όλη τη μεγάλη παρέα. Λέγαμε λοιπόν, και θέλω να το. Να πω λίγα έτσι δύο-τρία πράγματα να πούμε ακόμα για τον Γιώργο Μαζονάκη, όπου πραγματικά δηλαδή νομίζω ότι σοκαριστήκαν όλοι.
1: Πάρα πολύ μεγάλη στενά.
0: Όλοι σοκαριστήκαν, δεν υπάρχει. Δηλαδή είναι αυτό που λέγαμε και συζητούσαμε κι εμείς εδώ στο σταθμό από νωρίς το πρωί. Παιδί μου, δεν υπήρχε κάποιος που να πει κάτι για τον Γιώργο.
1: Ναι, ναι.
0: Ήταν αυτό που λέει όσο ζω, μαζό. Ποιοι το έχουν κάνει αυτό, ότι έχω ζήσει, το έχει πει η Βύση, κατάλαβες. Μια κατηγορία, ρε παιδί. Μια κατηγορία.
1: Ο Γιώργος Μαζονάκης ήταν ένας γεννημένος στάρ, ήταν ένας πολύ κεντρικός άνθρωπος, ο οποίος όμως δεν ξένιζε κανέναν.
0: Ακριβώς ό,τι και να έκανε ο Γιώργος, ήταν, ρε παιδί μου, είναι Μαζονάκης, ρε παιδί μου, Μαζονάκης. One and only.
1: Τα άκουγες και τα δεχόσουν όλα από τον Γιώργο Μαζονάκη.
0: Σοκαστικό του μεταξύ και 54 χρονών, δηλαδή, κατάλαβες τώρα. Σε πιάνει και μια ανατριχίλα.
1: Έλα τώρα.
0: Τι να πω, δηλαδή.
1: Με πολλές δυσκολίες τα τελευταία χρόνια, ο κόσμος πάντα δίπλα του. Και, εντάξει,
0: είχε
1: και
0: τις δυσκολίες προσωπικές τα τελευταία
1: χρόνια.
0: Ήταν και τα οικογενειακά του, ήταν και τα. Γενικά, και το τι τράβηξε γενικότερα. Μια ιδιαίτερη προσωπικότητα, αλλά η οποία, παιδί μου, τι να σου πω.
1: Ήταν
0: δηλαδή,
1: ένας γνήσιος άνθρωπος.
0: Ναι, ήταν.
1: Ακόμα και η κεντρικότητά του ήταν αυθεντική.
0: Ναι,
1: ο Γιώργος.
0: Ό,τι και να έκανε, δηλαδή θυμάμαι πόσες φορές, πώς έχει εμφανιστεί αυτά τα 30 χρόνια τη καριέρα
1: του.
0: Πώς έχει εμφανιστεί στα μαγαζιά. Τι εμφανίσει έχει κάνει, τι δηλώσει. Τι απίστευτα πράγματα δηλαδή με τον Γιώργο. Ο Γιώργος, μια ιδιαίτερη προσωπικότητα. Δεν υπήρχε κανένας που να πει ποτέ τίποτα για τον Γιώργο Μαζονάκη. Εμείς είχαμε και την τιμή κάποια στιγμή, πριν 1-2 χρόνια, να κάνει ένα βίντεο κλιπ από ένα τραγούδι του. Το έκανε εδώ, το γύρισε εδώ, στο Love 97,5, στις εγκαταστάσεις. Γύρισε ένα βίντεο κλιπ και τον είχαμε δει και από κοντά και είχαμε μιλήσει. Και γενικότερα, τουλάχιστον από ό,τι ήμαθα εγώ, ήταν σε πολύ καλή φάση αυτόν τον καιρό. Γιατί και συναυλίες είχε στο Άλσος στο τέλος του μήνα.
1: Και στην Τεχνόπολη 33 χρόνια θα γιόρταζε φέτος.
0: Ναι, και
1: το τέλος του μήνα επίσης.
0: Και είχε βέβαια και τον Νοέμβριο, Δεκέμβριο, ξεκινούσε τις εμφανίσεις του σε γνωστό μαγαζί στην Ιερά Οδό.
1: Ένας αυθεντικός άνθρωπος, ένας ταπεινός άνθρωπος, δηλαδή αυτό το κεντρικό. Έβγαινε ως προς την περσόνα του καλλιτεχνική. Σαν άνθρωπος ήταν πολύ ταπεινός.
0: Έβλεπα τη Χαρά Βέρα. Η οποία έλεγε, ρε παιδί μου, πήγε στα καμένα βούρλα. Ο Γιώργος πήγαινε στα πανηγύρια και σε οτιδήποτε έβρισκε, χωρίς να. Incognito, ρε παιδί μου. Δεν πήγαινε να πει, α, έρχομαι στο πανηγύρι αυτό. Έπαιρνε την παρέα του και πήγαινε. Πήγε τώρα στη Χαρά Βέρα, αυτό έλεγε η Χαρά Βέρα. Λέει, παιδιά, ήρθε και κάθισε κάτω. Και εγώ πήγα να του δώσω μικρόφωνο και τη λέει, εγώ δεν ήρθα, λέει, να τραγουδήσω. Εγώ ήρθα να σε δω εσένα. Δηλαδή, ένα παιδί εξαιρετικό, ταλαιπωρημένο. Ταλαιπωρημένο παιδί γενικότερα. Λοιπόν, αυτά. Τι να πει, δηλαδή άλλη μια μεγάλη απολύτω. Γιατί νομίζω ότι τον Παντελίδη και μετά έχει πάει. Παντελίδης, Καράς, ο Δημήτρης ο Κόκοτας που. Εν τω μεταξύ.
1: Ο Βασίλης Καράς.
0: Ναι, εντάξει, τώρα είχε μια ιστορία. Ναι,
1: είχε μια πορεία.
0: Δεν ήταν αυτό το απότομο, ήξερες ότι.
1: Ναι, και είχε και μια άλλη ηλικία.
0: Σωστό.
1: Είναι μεγάλη απώλεια, δεν το συζητάμε. Αλλά όταν βλέπεις έναν άνθρωπο ξαφνικά στα 54, εκεί που ετοιμάζει τόσα πράγματα και τον περιμένει ο κόσμος και λέει γεια.
0: Δεν υπάρχει.
1: Είναι
0: υπάρχει.
1: Πολύ
0: τώρα,
1: μεγάλο το σοκ.
0: Εγώ δηλαδή χθες μόλις το είδα, μόλις έμαθα την είδηση, γιατί την έμαθα εκείνη την ώρα. Δηλαδή λίγο μετά που συνέβη, προφανώς που έφτασε στο νοσοκομείο και μαθαίστηκε. Δηλαδή, δεν το πίστευα, νομίζω ότι ήταν πλάκα. Δηλαδή,
1: αυτό.
0: Λέω εντάξει, δεν γίνεται. Δηλαδή δεν γίνεται. Αλλά αυτό το πράγμα μας έχει πάει και φέτος κιόλας. Δηλαδή καλοκαιριάτικα δεν έχουμε προλάβει να πάρουμε ανάσα. Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 7:42. Λέω να πάμε να γυρίσουμε πίσω. Να δούμε τι έχει γίνει σαν σήμερα, να τσεκάρουμε λίγο και το εορτολόγιο.
1: Ωραία.
0: Τι έγινε σαν σήμερα, Ιωάννα?
1: Εσύ θα μας πει.
2: Τι έγινε σαν σήμερα.
0: Πάμε να γυρίσουμε πίσω. 10 Σεπτεμβρίου του 1933. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Καρλ Λάγκερφελντ, ο γερμανός σχεδιαστής μόδας.
1: Το 1944 η Χίος απελευθερώνεται από την ναζιστική κατοχή.
0: 1956 σαν σήμερα γεννήθηκε ο Γιάννης Μπέζος, ο Έλληνας ηθοποιός.
1: Το 1960 σαν σήμερα γεννήθηκε ο Κόλιν Φέρθ, ο Άγγλος ηθοποιός.
0: Και το 1960 σαν σήμερα ο θρυλικός Αιθίωπας μαραθωνοδρόμος Αμπέμπε Μπικίλα κερδίζει το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Ρώμης, τρέχοντας ξυπόλυτος.
1: Το 1968 γεννήθηκε σαν σήμερα ο Γκάι Ρίτσι, ο Άγγλος σκηνοθέτης, σεναριογράφος και παραγωγός.
0: 1972 σαν σήμερα γεννήθηκε ο Πέτρος Γαλακτόπουλος, κερδίζει αργυρό μετάλλιο στα 74 κιλά της ελληνορωμαϊκής πάλης στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Μονάχου.
1: Το 1988 οι Guns N' Roses φτάνουν στο νούμερο 1 με το Sweet Child O' Mine.
0: Ενώ το 1991 η Nirvana κυκλοφορούν τη μεγάλη τους επιτυχία Smells Like Teen Spirit.
1: Το 1995 προβάλλεται στους ελληνικούς κινηματογράφους η ταινία του Θόδωρου Αγγελόπουλου «Το βλέμμα του Οδυσσέα» που κερδίζει το μεγάλο βραβείο της Κριτικής Επιτροπής στο Φεστιβάλ των Κανών.
0: Και τέλος το 2009, σαν σήμερα, λεφτά υπάρχουν, λέει σε προεκλογική ομιλία του ο αρχηγός του Πασόκ Γιώργος Παπανδρέου, ο οποίος αναγγέλει αυξήσεις πάνω από τον πληθωρισμό αν κερδίσει τις εκλογές.
1: Και
0: καταλάβει.
1: Μένει στην ιστορία με το λεφτά υπάρχουν.
0: Λεφτά με το λεφτά υπάρχουν, παιδιά. Αυτή η φράση έμεινε. Και τελικά λεφτά δεν υπήρχαν, τίποτα άλλο. Να δω το εορτολόγιο. Σήμερα γιορτάζει ο Κλήμης, γιορτάζει και η Κλιμεντίνη, γιορτάζει η Μινοδώρα, η Μητροδώρα, η Πουλχερία, γιατί είναι του Απόστολου Κλήμεντος, είναι τον Αγίο. Το Αποστόλου Κλήμεντος είναι των Αγίων Μινοδόρας και Μητροδόρας των Μαρτύρων και είναι και της Αγίας Πουλχερίας της Παρθένου.
1: Ναι.
0: Επίσης να σας πω ότι είναι η ημέρα πρόληψης αυτοκτονιών.
1: Okay.
0: Εντάξει. Αυτά λοιπόν όσον αφορά τη σημερινή ημέρα. Είσαι στον Love 97,5. Ευχόμαστε σε όλους. Καλό πρωινό.

0: Καλημέρα σας, παιδιά. Καλό πρωινό σε όλους. Καλημέρα σε όλη τη μεγάλη παρέα. Η Βάσο έστειλε μήνυμα. Λέει, παιδιά, λέει, ταυτίζομαι, λέει, πλήρως για το θέμα του Γιώργου Μαζωνάκη. Νομίζω ότι όλοι.
1: Ακόμα και να μην τον άκουγες.
0: Έβλεπα εχθές το πόσο μεγάλη αποδοχή είχε ο Γιώργος. Έβλεπες και ο Κότσιρας ανέβασε.
1: Πολιτική.
0: Δηλαδή, έβλεπες υπουργοί, βουλευτές. Γιατί ο Μαζωνάκης είναι, παιδί μου, ένα κομμάτι της ζωής μου. Γιατί αν υπολογίσω ότι είναι 30 χρόνια, όταν ξεκίνησε ο Γιώργος Μαζωνάκης που τραγουδούσε «Ανήκω σε μένα» και αυτά.
1: Στα μέσα των 90.
0: Τι ήμασταν, δηλαδή, ήμασταν οι περισσότεροι από εμάς, ήμασταν από εκεί, από το 20 μέχρι το 25, 28, 30, ναι. στη χειρότερη των περιπτώσεων. Για να μην πούμε, ήμασταν 15 με 25. Δηλαδή, πώς σας πω, που τον έχουμε ζήσει τον Γιώργο τόσα χρόνια. Και παιδί μου, είναι αυτό. Ήταν από την αρχή, από την εμφάνιση, από την πρώτη του εμφάνιση, καταλάβαινε ότι είχε μεγάλο αστέρι ο άνθρωπος. Δηλαδή,
1: φαινόταν.
0: Ναι, ήταν.
1: Φαινόταν, έκανε τη διαφορά. Ήταν διαφορετικός. Φαινόταν, είχε μια ακτινοβολία, είχε μια λάμψη. Είχε.
0: Δεν υπάρχει. Εγώ νομίζω ότι ο Γιώργος με το που εμφανίστηκε, καταλάβαμε όλοι ότι ήταν κάτι διαφορετικό. Ναι. Πώς ήταν, ξέρω εγώ, ο Ρόκος, ο Σφακιανάκης,
1: ο
0: Σάκης. Ήταν, ρε παιδί μου,
1: είναι
0: μια
1: κατηγορία. Ναι,
0: ξεχωριστή. Καταλαβαίνεις, ρε παιδί μου, το αστέρι με τη μία. Τι και αν σου τραγουδούσε ο Σάκης, παραδείγματος χάρη, μακαρόνια με κοιμά για να φας, καταλάβαινε ότι
1: το
0: βλέπεις. Και αστέρι το παιδί. Δεν το συζητώ. Ο Γιώργος δηλαδή ήταν πραγματικά μια κατηγορία μόνο του. Και επειδή έχουμε ζήσει και πάρα πολλά από τα νιάτα μας. Στα μαγαζιά που τραγουδούσε με τα τραγούδια του. Και είναι, παιδί μου, μερικοί άνθρωποι που αγγίζουν πάρα πολύ τον κόσμο. Δηλαδή ο Γιώργος.
1: Ο Γιώργος είχε αμεσότητα μοναδική.
0: Τεράστια.
1: Και
0: είναι και από τους καλλιτέχνες που έχει αγγίξει και τη νέα γενιά.
1: Ναι, βέβαια.
0: Δηλαδή ο Γιώργος ήταν από. Δηλαδή αν πήγαινε στα μαγαζιά τα τελευταία χρόνια που εμείς μεγαλώσαμε και δεν πηγαίναμε τόσο στα μπουζούκια, βλέπεις ότι ήταν όλο νεολαία.
1: Ναι.
0: Δηλαδή ο Γιώργος πήγαινε και στο μαγαζί και ήταν νέα παιδιά, ρε παιδί μου. Τύπου 25.
1: Και πιο μικρά. 18.
0: Ναι, πηγαινόταν χαμό στα μαγαζιά. Από νέα παιδιά. Έχει αγγίξει, δηλαδή, είναι σαν το Σάκη. Δηλαδή, έχουν περάσει τα χρόνια και έχει αγγίξει πάρα πολλές διαφορετικές γενιές. Και βέβαια, εμάς πάντα, δηλαδή, μας θυμίζει τα νιάτα μας, γιατί πραγματικά πώς έχουμε ζήσει με τα τραγούδια του Γιώργου. Δηλαδή, εντάξει, τι να συζητάμε. Και όλο αυτό νομίζω ότι φάνηκε χτες με το πόσο κόσμος εκδήλωσε τη θλίψη του για το περιστατικό.
1: Και διαφορετικούς χώρους.
0: Ναι.
1: Και διαφορετικής κουλτούρας ενδεχομένως. Ακόμα και να μην τον άκουγες, να μην ήταν στα ακούσματά σου η μουσική του. Ήταν κοινή αποδοχή.
0: Παιδί μου, τι λες τώρα. Δηλαδή, καταρχάς ο Γιώργος έχει συνεργαστεί και με όλους. Δηλαδή, βλέπεις ότι και από το αυτό που λέμε εντός εισαγωγικών έντεχνο ρεπερτόριο, που είναι άλλο είδος εντελώς όσον αφορά τη μουσική και το στυλ κτλ.
1: Δεν τον αποδέχεσαι ως καλλιτέχνη και ως προσωπικότητα.
0: Καταρχάς ο Γιώργος είναι, δηλαδή, τι να σου πω τώρα, είναι αυτό που συζητούσαμε και πριν. Ότι η φωνή του Γιώργου ήταν μοναδική. Μόλις τον άκουγες. Δεν υπήρχε περίπτωση να πεις ότι είναι κάποιος άλλος.
1: Με
0: το που τον άκουγες έλεγες είναι Μαζωνάκης.
1: Ναι,
0: πώς άκουγες και έλεγες είναι Παντελίδης. Αυτό είναι Μαζωνάκης. Ή άκουγες τον Καρά, είναι ο Καράς. Ναι. Το καταλάβαινες κατευθείαν. Δηλαδή αυτό το πράγμα το.
1: Μόνο εκείνος.
0: Κατάλαβες. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Δηλαδή πραγματικά νομίζω ότι είναι τεράστια απώλεια. Γιατί ο Γιώργος ήταν και πολύ μικρός και είχε και πάρα πολλά χρόνια μπροστά του για να.
1: Και όρεξη.
0: Και όρεξη και.
1: Και ταλέντο είχε, φωνάρα ήταν.
0: Και τραγούδια και όπως άκουσα χτες το. Ο Γιώργο Τσαλίκη, κάπου τον είδα που έλεγε για το Μαζωνάκη, έλεγε ότι τα τραγούδια του ήταν, λέει, τόσο δύσκολα γιατί δεν μπορούσε να τα τραγουδήσει οποιοδήποτε καλλιτέχνη.
1: Ναι.
0: Γιατί τα τραγούδια του, αν έχετε παρατηρήσει τα τελευταία χρόνια, δεν μιλάμε για τις πολύ μεγάλες επιτυχίες παλιότερα, ήταν πολύ ψαγμένος ο στίχος και μεγάλος στίχος. Δεν ήταν τυρι-ρι-ρι-ρι ρεφρέν, τυρι-ρι-ρι-ρι ρεφρέν.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Είχε στίχο δύσκολο. Και όπως είπε και ο Γιώργο Τσαλίκη, μόνο ο Μαζωνάκη μπορούσε να τραγουδήσει αυτά τα τραγούδια με τον τρόπο που τα τραγουδούσε.
1: Αλήθεια είναι.
0: Δεν υπάρχει. Λοιπόν, τώρα εμείς και λέμε για τον Γιώργο Μαζωνάκη, νομίζω.

0: Εντάξει, είναι σοκαριστικό τώρα. Το ακούς και λες. Δεν θα ξαναακούσει τον Γιώργο Μαζονάκη. Δηλαδή, σοκαριστικό.
1: Είναι αυτό που σου έλεγα και χθες. Δεν θα ξαναδούμε Μαζό.
0: Ναι, απίστευτο.
1: Φοβερό.
0: Είναι αυτό που λέμε, είναι σοκαριστικό. Είναι σοκαριστικό. Δηλαδή, ειδικά τώρα, επειδή ακούγοντας αυτό το τραγούδι, επειδή εκείνη την εποχή που έβγαλε τα συγκεκριμένα τραγούδια, επειδή είχα την τύχη, ο κουμπάρας μου, ο Νίκος ο Τερζής, ο οποίος του έγραψε τότε τα τραγούδια, και θυμάμαι που το ζούσαμε όλοι μαζί ως πιτσιρίκια. Mm. Α, ο Γιώργος που ήρθε από την Πάτρα, που αυτό, που εκείνο, που το ένα, που το άλλο, και το ζήσαμε όλοι μαζί τότε. Είναι σοκαριστικό τώρα. Δηλαδή, πραγματικά.
1: Δεν ξέρω.
0: Και με εξαιρετική δουλειά που τον είχαν επιστρέψει και πάρα πολύ. Και ο Νίκος ο Τερζής τότε, καλά και ο Νίκος ο Μουρατίδης, ο οποίος ήταν αυτός που τον ανακάλυψε στην Πάτρα και τον έφερε στην Αθήνα. Και ο Νίκος ο Τερζής τότε και μαζί με τον Πάνο του Φαλάρα που του γράψαν αυτά τα τραγούδια και ξεκίνησε αυτή η καριέρα με το ξεκίνημα. Δηλαδή με το που έκανε τον Μπραφ.
1: Εκτοξεύτηκε,
0: δηλαδή, απίστευτο. Ναι. Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 7:56 πρώτα λεπτά. Είμαστε εδώ στον Love 97,5. Εντάξει, νομίζω ότι όλοι σοκαρισμένοι από.
1: Είμαστε
0: από
1: όλοι μουδιασμένοι, στενοχωρημένοι.
0: Και ανοίγεις και τα sites και βλέπεις ότι είναι πρώτη είδηση στα δημοσιογραφικά sites.
1: Φυσικά. Δηλαδή,
0: καταλαβαίνεις, η καλλιτεχνική είδηση είναι με νούμερο ένα είδηση. Ναι. Και γενικά, από ό,τι κατάλαβα, εξετάζεται όλο αυτό το πράγμα εκεί πέρα που λέω μερικές φορές. Λέω, δεν ξέρω τι θα γίνει, ποιο θα είναι το αποτέλεσμα σε όλο αυτό.
1: Το αποτέλεσμα το ξέρουμε όλοι. Τώρα την αιτία ψάχνουμε.
0: Ναι, ναι. Το τι.
1: Που δεν ξέρω και τι νόημα έχει βασικά. Ναι. Εντάξει, για νομικούς λόγους και ηθικούς λόγους.
0: Δεν ξέρω αν φταίει κάτι από αυτά που γίνανε εκεί που πήγε ο Γιώργος Μαζονάκης.
1: Αυτό θα μας το πούνε οι ειδικοί.
0: Αλλά θα το μάθουμε τις επόμενες μέρες. Αλλά τι να το κάνεις που.
1: Ό,τι
0: και να είναι το αποτέλεσμα, δεν αλλάζει όλη η ιστορία. Λοιπόν, πάμε να βγούμε λίγο στους δρόμους της Αθήνας, να τσεκάρουμε λίγο κίνηση και καιρό, να δούμε πώς είναι τα πράγματα, να δούμε λιγάκι τι γίνεται. Εν τω μεταξύ, λέω ότι στις τιμές βενζίνης τώρα που έχουμε ξεκινήσει τη νέα σεζόν, που αποφασίσαμε ότι θα λέμε και τις τιμές της βενζίνης, και είναι. Τι να σας πω τώρα. Δηλαδή, η τελευταία φορά που έχω δει αυτές τις τιμές πρέπει να ήταν πριν από πόσα χρόνια. Που κάτι ένα μπράφι είχε γίνει πάλι εκεί και δημιουργηθεί.
1: Πριν από 2 χρόνια ήταν.
0: Ναι, με την Ουκρανία νομίζω. Το ξεκίνημα της Ουκρανίας. Και βλέπεις τις τιμές και λες Παναγία μου, ευτυχώς που δεν χρειάζεται να πάμε τώρα ταξίδι. Καταλαβαίνεις. Τουλάχιστον κινείσαι μέσα στην πόλη. Παίρνεις και ένα μετρό. Αν ήταν για ταξίδι τώρα, θα κλαίγανε μανούλες κανονικότατα. Πάμε να δούμε τι γίνεται με την κίνηση και τον καιρό.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Να σας θυμίσω ότι στο κέντρο σήμερα κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα με μονό και ζυγό αριθμό κυκλοφορίας. Δεν έχει επιστρέψει ο δακτύλιος, κρανάκι, ζωνούλα. Δεν ξεχνάτε, προσοχή πάρα πολύ στους δρόμους. Από ό,τι βλέπω αυτή την ώρα, κίνηση θα συναντήσετε στο Κηφισό από το Περιστέρι μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια και στα 2 ρεύματα. Έχουμε πυκνή ροή στην λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι το Σκαραμαγκά. Δύσκολα θα κινηθείτε. Θα δυσκολευτείτε λιγάκι στην άνοδο της Συγκρού που η κίνηση ξεκινάει λίγο πριν από το ύψος της Χαμοστέρνας με κατεύθυνση προς το κέντρο. Γενικότερα όμως τα πράγματα είναι πολύ καλά. Κηφισίας, Μεσογείου, Κατεχάκη, χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα. Βουλιαγμένης επίσης χωρίς κανένα πρόβλημα. Η παραλιακή δεν θα σας δυσκολέψει καθόλου. Και για να δούμε τι γίνεται με την 98 τη βενζίνη, ναι, την αμόλυβη. Να σας πω ότι η χαμηλότερη τιμή 2,19, 2,20 σχεδόν.
1: 2,20
0: χαμηλότερη. 2,50 η υψηλότερη αυτή τη στιγμή στην Αττική. Ο μέσος όρος της τιμής είναι στα 2,31.
1: Στην Αττική σήμερα περιμένουμε λίγες νεφώσεις, πυκνότερες από το μεσημέρι και μετά. Οι άνεμοι βοριάδες, η ένταση τους στα 4 μποφόρ, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης από 22 στους 34 βαθμούς Κελσίου. Στην ορεινή Φωκίδα η ελάχιση στους 18. Και καρότα βρίσκουμε σήμερα από 52 λεπτά μέχρι 1 ευρώ για 69 λεπτά το κιλό.
3: Η ώρα είναι 8.

0: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Είμαστε Αττική Οδό και πάμε Smart Park για όλα τα σχολικά. Αλλά γύρω μας γίνεται χαμός. Αγωνιστικά αυτοκίνητα, ποδοσφαιριστές, gamers. Μα πού πάνε όλοι?
2: Στο Smart Park για το πιο gaming back to school event. PS5 τουρνουά, racing simulators, δώρα και εκπλήξεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Αθλητισμού. 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Smart Park. Σε 10 λεπτά μέσω Αττικής Οδού και με δωρεάν πάρκινγκ.
3: Ως γονιός, θέλεις το καλύτερο για το παιδί σου. Στο Επίκεντρο Επιτυχίας, εδώ και 50 χρόνια, μετατρέπουμε την προσπάθεια σε επιτυχία. Με φροντιστήρια στην Ηλιούπολη, στη Γλυφάδα, στη Βάρη, στο Λαγονίσι, στα Καλύβια και στην Ανάβηση. Ένας στους δύο μαθητές μας αριστεύει στις πανελλαδικές. Γιατί η επιτυχία αρχίζει με επί.
4: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο, Πειραιά, Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
5: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
6: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
5: Και για μέσα στο σπίτι?
6: DuroStick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
7: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
8: Αεροπορία, ναυτιλία, μηχανολογία, yachting. Από την Αθήνα μέχρι το Ντουμπάι, η Ωμέγα χτίζει επαγγελματίες με γνώση και χαρακτήρα. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
9: Πρατήριο υγρών καυσίμων, AutoGas, Ελλήν, Στρίκος. Lenormand 198, Αθήνα.
10: Γιατί να βάζετε απλή αμόλυβδη?
9: Κάθε Τρίτη, μόνο στο πρατήριο Στρίκος, η κατοστάρα, μόνο 6 λεπτά διαφορά, αναλύτρο, από την απλή αμόλυβδη. Για καλύτερες επιδόσεις, για περισσότερα χιλιόμετρα αναγέμισμα. Δείτε όλες τις προσφορές μας και τις τιμές στο strikos.com.gr.
11: Η υγεία σας έχει ένα νέο σύμμαχο, το Slim Berber. Με βερβερίνη και πολλαπλή δράση που συμβάλλει στη μείωση της παχυσαρκίας και στα φυσιολογικά επίπεδα αρτηριακής πίεσης και χοληστερόλης. Για το αδυνάτισμα, για το διαβήτη, συμπλήρωμα διατροφής Slim Berber. Και αντιμετωπίστε σοβαρά την υγεία σας. Από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
12: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
13: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

0: Καλημέρα σας, παιδιά. Καλό πρωινό σε όλους. Καλημέρα σε όλη τη μεγάλη παρέα του Love 97,5. Διαβάζουμε και για τον Γιώργο Μαζονάκη, δηλαδή πόσα πράγματα είχε κάνει για αυτός ο άνθρωπος. Δηλαδή,
1: εντάξει, ήταν ένας καλλιτέχνης τώρα.
0: Τεράστιος, δηλαδή.
1: Ανήσυχος, πολύ.
0: Πολύ.
1: Δεν στεκόταν πουθενά.
0: Όταν βλέπεις και ανεβάζει και το. Στέγη.
1: Ο Νάση Στέγη, βέβαια.
0: Ανεβάζει.
1: Για την απώλεια του Γιώργου Μαζονάκη,
0: ο οποίος ο Γιώργος Μαζονάκης, να ξέρετε ότι έχει βραβευτεί και έχει παίξει και σε ταινία, να ξέρετε. Γιατί το 2022 είχε πάει ταινία που, στην οποία μικρού μήκους, στην οποία ο τίτλος ήταν «Στο θρόνο του Ξέρξη», σε ανάθεση του Νάση Σκάλτσορ. Ήταν μια ταινία η οποία έπαιξε σε πάρα πολλές, 40 χώρες, 20 χώρες πως έπαιξε, και σε 40 φεστιβάλ, έλαβε και ειδικό βραβείο της Κριτικής Επιτροπής. Mm-hmm. Ο Γιώργος Μαζονάκης, ο οποίος μπορούσε να αλλάζει με όποιο τρόπο ήθελε. Yeah. Δηλαδή, άλλαζε, δηλαδή. Ήταν πρωταγωνιστής τώρα σε ταινία, την οποία. Δεν ξέρω, πολύ μπορεί να μην το ξέρετε αυτό, να μην το είχατε δει. Είχε πρωταγωνιστεί στη συγκεκριμένη ταινία και μάλιστα είχε πάρει φοβερές κριτικές. Mm-hmm. Είχε τρομερό ταλέντο, δηλαδή, σε όλα.
1: Η ταινία είχε πάει και στο Φεστιβάλ Κανών, που είχε βραβευτεί με το βραβείο Canal Plus.
0: Ναι, δηλαδή. Τα είχε κάνει όλα. Δηλαδή, πραγματικά, δηλαδή, μπορούσε να τα κάνει όλα.
1: Και βέβαια, ήταν καλλιτέχνης. Με την κυριολεκτική σημασία.
0: Και βλέπω και τους καλλιτέχνες που έχουν τραγουδήσει μαζί του. Δηλαδή, ο Γιώργος είναι έτσι από τα παιδιά, ήταν από τα παιδιά τα οποία βλέπω όλους τους καλλιτέχνες που έχουν τραγουδήσει μαζί του να λύνει τα καλύτερα. Mm. Δηλαδή με όσους είχε συνεργαστεί όλα αυτά τα χρόνια, που είχε συνεργαστεί με τους πάντες, πάντα ψαχνότανε, πάντα έκανε κάτι διαφορετικό, πάντα δηλαδή έψαχνα να μπει συνεργασίες οι οποίες ήταν περίεργες. Θα σας θυμίσω τώρα ακόμη και τον Gucci φόρεμα. Ακόμη
1: και
0: με τους Going Through, θέλω να γυρίσω παλιά.
1: Είχε πάρει μια πορεία, ξαφνικά εμφανίστηκε με τους Going Through. Γιατί
0: βέβαια.
1: Ο Γιώργος.
0: Σε άλλο στυλ μουσική. Ενώ τον είχαμε συνηθίσει σε ένα ελαφρολαϊκό στυλ, ως λαϊκό. Ξαφνικά έκανε το κάτι άλλο και γινόταν πάλι χαμός. Δηλαδή έκανε με τους Going Through και τι έγινε δηλαδή εκεί πέρα.
1: Να σου θυμίσω τι έγινε όταν τα αποφάσισε και τραγούδισε το «Σε έχω κάνει Θεό» της Κατερίνας Στανίση.
0: Καλά, ναι, δεν το συζητώ. Δηλαδή,
1: δεν το περίμενες από τον Γιώργο Μαζονάκη και τελικά απογείωσε για δεύτερη φορά.
0: Ξανά το τραγούδι για δεύτερη φορά.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Και βλέπεις, παιδί μου, ότι όλοι έχουν να πούνε τα καλύτερα.
1: Ναι.
0: Όλοι έχουν να πούνε τα καλύτερα για τον Γιώργο Μαζονάκη, που επαναλαμβάνω, με τόσο περίεργο, τόσο ξεχωριστό, και όλοι λέγανε πάντα τα καλύτερα. Πάντα ήταν αποδοχή ολονών.
1: Ναι.
0: Δεν υπήρχε κάποιο που να έλεγε, παιδί μου, κάτι κακό για τον Γιώργο. Όσο περίεργες να ήταν οι εμφανίσεις, δεν έλεγε κανείς τίποτα.
1: Δεν σε ξένιζε.
0: Ήταν αποδεκτό. Έλεγες, είναι ο Γιώργος Μαζονάκης.
1: Είναι ο Γιώργος Μαζονάκης και το κάνει, είναι αυθεντικό.
0: Και τελείωνε εκεί.
1: Ναι.
0: Και τελείωνε εκεί. Δηλαδή, ό,τι και να έκανε, έλεγες, είναι Μαζονάκης, παιδί μου. Μαζονάκης. Δηλαδή, πάντα είχε την αποδοχή του ότι μπορεί να κάνει τα πάντα.
1: Και τα υποστήριζε.
0: Θυμάστε τώρα τις εμφανίσεις, τώρα τα τελευταία χρόνια που έχει κάνει με σορτσάκια που μπήκε στο μπουζούκι.
1: Με βαμμένα νύχια. Κανένα δεν ξένησε.
0: Ναι.
1: Γιατί ήταν ο Γιώργος Μαζονάκης.
0: Ήταν ο Γιώργος Μαζονάκης. Τι να πω, δηλαδή πραγματικά για αυτή την απώλεια. Πάμε να ακούσουμε άλλον ένα Γιώργο Μαζονάκη. Έτσι από τα πρώτα, αυτά που είναι πολύ δικά μας, 80s, 90s, από τα τραγούδια τα οποία ήταν στο ξεκίνημά του και,
1: τα πρώτα
0: και τον έκαναν να αναγνωρίσει αυτή την πολύ μεγάλη επιτυχία και να ξεκινήσει τόσο δυνατά την καριέρα του.

Αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

0: Εντάξει, μας έχετε ζητήσει και πάρα πολλά τραγούδια του Γιώργου Μαζονάκη, τα οποία θα τα ακούσουμε σήμερα, εννοείται, δεν το συζητώ. Δηλαδή, και διαβάζουμε και τις ειδήσεις, ξέρεις, έρχεται μία είδηση μετά την άλλη για το τι αυτό, ποιο ήταν το τελευταίο. Και το βλέπεις όλο αυτό και λες, είναι δυνατόν.
1: Ναι, δηλαδή, ακόμα είναι πολύ δύσκολο να το πιστεύουμε.
0: Δεν υπάρχει, δηλαδή, πραγματικά. Δηλαδή, και είναι αυτό που λέγαμε και εμείς εδώ τώρα που συζητούσαμε, ότι ο Γιώργος Μαζονάκης ήταν ένα παιδί πάντα.
1: Ήταν ένα
0: μεγάλο παιδί, δηλαδή ήταν έψαχνε την αγάπη, αντιμετώπισε προβλήματα και με την ίδια την οικογένεια, τα δικά τους τα εσωτερικά, που είναι αυτό που λέμε ότι κάθε οικογένεια έχει τα δικά της θέματα.
1: Στο Γιώργο είχε ίσως λίγο περισσότερο.
0: Ναι, ένα παιδί το οποίο είχε περάσει από πάρα πολλά στάδια μέσα στη ζωή του, αλλά παρόλα αυτά...
1: Δούλεψε πάρα πολύ, έφτασε εκεί που έφτασε με το ταλέντο του και τη δουλειά τη δική του. Με ανθρώπους που ίσως δεν έπρεπε να είναι δίπλα του.
0: Καλά, προφανώς. Δηλαδή, εντάξει, και οι καλλιτέχνες, ειδικά όταν είσαι τώρα ξεκινάς 20 χρονών, φαντάζομαι ότι με λάθη κάνεις πάρα πολλά και παρασύρεσαι και μπας περιπτώσει.
1: Τα πλήρωσε αυτά τα λάθη.
0: Τα πλήρωσε και πάρα πολύ. Και το δυσάρεστο είναι ότι αυτό που συζητούσαμε, ότι ήταν σε πάρα πολύ καλή στιγμή της καριέρας του. Ήταν σε μια πάρα πολύ καλή φάση. Είναι αυτό που λέγαμε, ότι συναυλία τώρα το Σεπτέμβρη θα είχε.
1: Εμφανίσεις
0: στο Άλσος.
1: Είσαι σε νυχτερινό μαγαζί.
0: Ναι, ήταν σε ένα καλοδόν και τον έβλεπα το χειμώνα και τον θαύμαζα. Και του έστειλα πάντα όταν τον έβλεπα που έκανε μπάνιο το χειμώνα. Ναι. Πάντα έκανα πλάκα αυτό, καρδούλες, ιστορίες, πόπο, ζηλεύω αυτό. Ήταν σε καλή φάση. Σε καλή φάση δηλαδή. Αλλά πραγματικά δηλαδή, είναι τρομερό αυτό να σκέφτεσαι ότι ένας άνθρωπος που έχει μεγαλώσει μαζί του. Γιατί ο Γιώργος είτε τον ήξερε σε προσωπικό επίπεδο είτε όχι, νομίζω ότι περισσότεροι αισθανόμαστε ότι έχουμε μεγαλώσει μαζί του.
1: Ακριβώς. Είναι στην παρέα μας και γι' αυτό είμαστε όλοι μουδιασμένοι και τόσο πολύ στεναχωρημένοι σήμερα.
0: Είναι καθαρά παιδί των 80s, 90s, δηλαδή είναι της γενιάς της δικιάς μας,
1: ένα
0: παιδί μου.
1: Ένα αυθεντικό παιδί.
0: Ναι, ναι.
1: Εν τω μεταξύ, όλοι όσοι ανεβάζουν κάτι για τον Γιώργο Μαζονάκη τονίζουν πόσο καλό παιδί ήταν.
0: Ναι.
1: Το παιδί με τη χρυσή καρδιά που λένε. Γιατί ήταν ένα παιδί, ένα καλλιτέχνη.
0: Ήταν και η άποψή του για τη ζωή. Δηλαδή, έβλεπα μια συνέντευξη που είχε δώσει, αν δεν κάνω λάθος, στο Ρόιτερ, δεν θυμάμαι σε κάποιον, είχε δώσει μια συνέντευξη. Που έλεγε αυτό το παιδί μου, ότι εγώ θέλω να είμαι καλός, δεν θέλω να ενοχλώ κανέναν, δεν θέλω να δημιουργώ δύσκολες καταστάσεις, δεν θέλω να κάποιος να στενοχωριέται από μένα. Γενικά σκεφτόταν πάντα αυτό. Αλλά τραβούσε και τα δικά του τα θέματα, τα εσωτερικά, που τελικά ήταν και πάρα πολλά. Γιατί ξέρεις, αυτά δεν τα βλέπεις. Όταν βλέπεις ένα στάρ, βλέπεις το κομμάτι του το έξω, της προβολής, ρε παιδί μου. Δεν βλέπεις τι συμβαίνει από πίσω.
1: Κανείς δεν ξέρει.
0: Και το από πίσω για τον Γιώργο ήταν πολύ δύσκολο. Ήταν πολύ δύσκολο. Δηλαδή, είναι τα φώτα μπροστά, λες καλλιτέχνης είναι, λεφτά βγάζει, αυτό κάνει πράγματα από δεξιά και αριστερά. Στην πραγματικότητα όμως από πίσω, αυτός ο καλλιτέχνης που τον βλέπεις το φως μπροστά και τον απολαμβάνεις, μπορεί πίσω.
1: Έχει τις δικές του δυσκολίες.
0: Και έχει μεγάλα σκοτάδια πίσω. Ναι. Το φως μπροστά και πίσω. Τραβάει ζωριά.
1: Μάχες μεγάλες.
0: Απίστευτα. Πάμε να ακούσουμε άλλο ένα τραγούδι το οποίο μας έχετε ζητήσει από νωρίς το πρωί.

0: σπίτι μου, μόνο ο Γιώργος μπορούσε να τραγουδήσει αυτά τα τραγούδια και να τα κάνει τόσο μεγάλες επιτυχίες. Δηλαδή, σου ξαναλέω, δύσκολα τραγούδια.
1: Ναι.
0: Δεν ήταν εύκολα. Και με στο θέμα της ερμηνείας και το πώς θα. Και τα ερμηνεία που τα έκανε δικά του, ρε παιδί μου, εντελώς.
1: Και με δύσκολο στίχο.
0: Βέβαια.
1: Όχι απλοϊκό, αυτό που λέγαμε και προηγουμένως.
0: Και ο Γιώργος που έχει συνεργαστεί με πάρα πολύ. Δηλαδή, μέχρι και το Σταμάτη Κραουνάκη. Έχει κάνει, δηλαδή, με απίστευτη. Με όλα τα είδη της μουσικής έχει ασχοληθεί.
1: Γιατί μπορούσε.
0: Δηλαδή, από Βουρλιώτη μέχρι Κραουνάκη και τα έχει κάνει όλα.
1: Και στέριαζε παντού.
0: Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 8 και 30 πρώτα λεπτά. Η Νεφέλη είναι μαζί μας. Πάμε να δούμε τις αστρολογικές προβλέψεις της ημέρας, να δούμε τι λέει η μέρα για σήμερα.
2: Τι λένε τα άστρα για σένα σήμερα? Έρωτας, τύχη, χρήμα ή απλά υπομονή? Τα ζώδια της ημέρας με την Νεφέλη Ουρανού. Καλημέρα αγαπημένα μου πλάσματα του σύμπαντος. Είμαι η Νεφέλη Ουρανού και σήμερα είναι 5η 10 Σεπτεμβρίου. Το Σαββατοκύριακο φαίνεται στον ορίζοντα, αλλά μέχρι τότε πάμε να δούμε τι έχουν κανονίσει τα άστρα για εμάς. Κριέ μου, σήμερα κλείνεις εκκρεμότητες και βρίσκεις λύσεις. Στα οικονομικά όμως προσοχή. Το θέλω δεν θεωρείται επενδυτικό πλάνο. Ταύρε μου, η επικοινωνία σε ευνοεί και μια νέα επαγγελματική γνωριμία μπορεί να αποδειχθεί σημαντική. Μίλα, δικτυώσου και προσπάθησε να μην λες «άσε με τώρα» σε καινούριους ανθρώπους. Δίδυμε, βάλε πρόγραμμα στην καθημερινότητά σου και προστάτεψε την ενέργειά σου. Δεν χρειάζεται να απαντήσεις σε όλα τα μηνύματα και κυρίως σε όλα τα κουτσομπολιά. Καρκίνε μου, τα αισθηματικά ευνοούνται. Μίλα και πες αυτά που νιώθεις. Απλώς προσπάθησε το «θέλω να μιλήσουμε» να μην γίνει τρίωρο podcast. Λιοντάρι μου, προσοχή σε παρεξηγήσεις με οικογένεια και δουλειά. Πριν απαντήσεις, μέτρα μέχρι το 10. Ναι, Λέων είσαι, μπορείς. Παρθένε μου, με λίγη διπλωματία ξεπερνάς εμπόδια στη δουλειά. Υπάρχει τρόπος να πεις «το έκανες λάθος» χωρίς να παρουσιάσεις Excel με τα λάθη όλης της χρονιάς. Ζυγέ μου, προσοχή στα περιττά έξοδα. Πριν αγοράσεις κάτι που δεν χρειάζεσαι, άφησέ το λίγο στο καλάθι. Το ηλεκτρονικό εννοώ. Στο σούπερ μάρκετ θα μας κοιτάνε. Σκορπιέ μου, το πρωί έχει ένταση, αλλά μετά έρχονται καλύτερες εξελίξεις. Άρα μην πάρεις εκδίκηση πριν το μεσημέρι. Μπορεί να μην χρειαστεί. Τοξότη μου, σήμερα είσαι κοινωνικός και νέες γνωριμίες ανοίγουν προοπτικές. Βγες, μίλα, γνώρισε κόσμο. Επιτέλους μια πρόβλεψη που σου επιτρέπει να μην κάτσεις σπίτι. Εγώ καιρε, τα επαγγελματικά προχωρούν σταθερά προς τους στόχους σου. Εσύ βέβαια έχεις ήδη πρόγραμμα μέχρι το 2032, οπότε συνέχισε. Υδροχόε μου, μια νέα ιδέα μπορεί να λύσει ένα παλιό πρόβλημα. Το δύσκολο θα είναι να την εξηγήσεις στους υπόλοιπους χωρίς σχεδιάγραμμα.
3: Και ηχθή μου, σήμερα βρίσκει συναισθηματική ισορροπία και ανακούφιση. Απόλαυσέ την και μην ψάξεις μόνος σου κάτι για να στεναχωρηθείς. Και αυτά ήταν τα άστρα για την Πέμπτη. Και να θυμάστε, τα άστρα μπορούν να σας δείξουν τον δρόμο. Αλλά αν μπείτε πάλι στο προφίλ του πρώην, εκεί ούτε το σύμπαν μπορεί να βοηθήσει. Είμαι η Νεφέλη Ουρανό και αύριο θα ξανακοιτάξω ψηλά. Για να ξέρετε εσείς τι σας περιμένει εδώ κάτω.
2: Κίνηση στους δρόμους.
0: Αχ, μας τα είπε και η Νεφέλη. Εντάξει, καθημερινά την Νεφέλη μας να ακούτε εδώ στον Love 97,5 και εμείς πάμε να βγούμε στους δρόμους της Αθήνας να τσεκάρουμε λίγο κίνηση και καιρό, να δούμε πώς είναι τα πράγματα αυτή την ώρα. Να σας θυμίσω ότι στο κέντρο κυκλοφορείται μονή ζυγή, δεν υπάρχει δακτύλιος, δεν έχει επιστρέψει. Κρανάκι, Ζωνούλα, δεν ξεχνάτε. Και έχουμε κίνηση στον Κηφισό από το Εγάλιο μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια και στα δύο ρεύματα. Θα δυσκολευτείτε στη λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι το Σκαραμαγκά. Έχει τσιμπήσει λίγη κινησούλα αυτή την ώρα η Κατηχάκη από Ηλιούπολη προς Καρέα κυρίως σε αυτό το κομμάτι. Και έχει τσιμπήσει και κίνηση και η Κηφισίας στην άνοδο που έχουμε αναδιαστήματα μέχρι το ύψος του Χαλανδρίου μικρά μποτιλιαρίσματα. Τώρα η παραλιακή είναι αρκετά καλά. Η κίνηση ξεκινάει σχεδόν από το ύψος του Μοσχάτου με κατεύθυνση προς το λιμάνι του Πειραιά και επικνήρωση θα συναντήσετε σε Βασιλέως Κωνσταντίνου και Βασιλής Σοφίας στο κέντρο. Να σας πω επίσης τώρα να δούμε λίγο και τις τιμές για το δίζελ κίνησης. 1,78 ξεκινάει η χαμηλότερη τιμή αυτή τη στιγμή στην Αττική. 2,085 η υψηλότερη τιμή. Ο μέσος όρος της τιμής στην Αττική είναι 2,007. Τώρα το 7, αυτό το τελευταίο δεν ξέρω τι είναι.
1: James Bond κάνει αυτό. Έτσι.
2: Ο καιρός.
1: Στην Αττική σήμερα περιμένουμε λίγες νεφώσεις, πυκνότερες από το μεσημέρι και μετά. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από βόρειες διευθύνσεις με ένταση μέχρι 4 μποφόρη. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου στο Μέτσοβο. Η ελάχιστη στους 17 βαθμούς Κελσίου σήμερα.
0: Το κάνει το κρυουλάκι του στο Μέτσοβο.
1: Μια δροσιά την έχει, ένα κουφανάκι. Και πατάτες βρίσκουμε σήμερα από 47 λεπτά μέχρι 1 ευρώ και 18 λεπτά το κιλό.

0: Αγαπητοί ακροατές, προσδεθείτε. Σε λίγο μπαίνουμε στην τροχιά των Star Wars.
1: Με τελικό προορισμό το εμπορικό πάρκο Top Parks Πειραιός στις 11 Σεπτεμβρίου και ώρα 2 με 5.
0: Με live μετάδοση από το διαστημόπλαιο του Love 97,5 με πιλότους τον Δημήτρη Ψαματίκα και την Ιωάννα Τσέλιγκα και όχι μόνο. Ένα μοναδικό Back to School event με θέμα Star Wars έρχεται στο Top Parks 11 και 12 Σεπτεμβρίου. Γαλαξιακές περιπέτειες, παιχνίδια για όλους, πολλά δώρα και εκπλήξεις και για να κάνετε και όλες τις σχολικές αγορές φυσικά.
1: Back to School Star Wars. Λίγο μετά από τον αγιασμό στα σχολεία. Μην αγοράσετε σχολικά μέχρι τότε. Σας περιμένουμε στο εμπορικό πάρκο Top Parks στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
2: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
2: Και μην ξεχνάς, με το φοιτητικό πρόγραμμα της Enerwave κερδίζεις δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ από την ΕΚΟ, το πρόγραμμα επιβράβευσης Go for More της Εθνικής Τράπεζας και την ΑΒ Βασιλόπουλος. Μπες τώρα στο energwave.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Το Σεπτέμβρη, επανεκκίνηση με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Σουβλάκια κοντοσούβλι, μπιφτέκια μόνο 6,90. Ουίσκι Ντιούαρς μόνο 16,85. Και τζιν Μπομπέι μόνο 21,10. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές επιλεγμένα τυποποιημένα τυριά φάγη. Γαλαξίας.
5: Η θάλασσα δεν σε περιμένει. Σε δοκιμάζει, σε διαμορφώνει, γι' αυτό πρέπει να είσαι έτοιμος. Στην Omega Maritime Academy αποκτάς πανεπιστημιακό πτυχίο Bachelor, θαλάσσια υπηρεσία και δίπλωμα αξιωματικού του εμπορικού ναυτικού αναγνωρισμένο διεθνώς. Γιατί δεν αρκεί να επιλέξεις μια σχολή. Πρέπει να επιλέξεις ποιος θα σε κάνει ηγέτη. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
6: Back to school σημαίνει Back to Escape Center. Όλα όσα χρειάζεσαι για μια οργανωμένη σχολική χρονιά. Σχολικά, ρούχα, αθλητικά, ήδη για το σπίτι και πάντα με σούπερ προσφορές. Escape Center. Λεωφόρος Δημοκρατίας 67 Ήλιον. Δωρεάν πάρκινγκ. Escape Center. Εκεί που ξεκινάει η νέα σχολική σεζόν.
7: Πρατήριο υγρών καυσίμων AutoGas Ελλήν Στρίκος. Λένορμαν 198 Αθήνα.
8: Γιατί να βάζετε απλή αμόλυβδη?
7: Κάθε Τρίτη, μόνο στο πρατήριο Στρίκος, η κατοστάρα, μόνο 6 λεπτά διαφορά, αναλύτρο, από την απλή αμόλυβδη. Για καλύτερες επιδόσεις, για περισσότερα χιλιόμετρα αναγέμισμα. Δείτε όλες τις προσφορές μας και τις τιμές στο strikos.com.gr.
9: Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι Δελφίνη. Εδρεωμένο στις κορυφαίες και σύγχρονες μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων στην Ελλάδα. Προσφέροντας στους ανθρώπους μας αναβαθμισμένες, αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι Δελφίνη στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9681-005.
10: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep and Life πάω και μόνος μου.
0: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep and Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep and Life.
10: Sleep and Life, τα πάντα για τον ύπνο.
11: Ακούς Love 97,5.

0: Καλημέρα
1: σας,
0: παιδιά.
1: Θα παίξουμε τι σου θυμίζει.
0: Θα παίξουμε τι σου θυμίζει, αλλά movie edition, ε. Yeah. Εντάξει, να πάμε και στο παιχνίδι μας, γιατί πραγματικά τώρα αυτό είναι μεγάλη αλλαγή φέτος. Να ξέρετε στο τι σου θυμίζει, όπου έχουμε το movie edition και τι κάνουμε, δηλαδή με το μοναδικό δικό μας τρόπο. Ερμηνεύουμε αποσπάσματα από ταινίες, από τηλεοπτικές σειρές και εσείς καλείστε καθημερινά να θυμηθείτε από πού είναι το απόσπασμα αυτό το οποίο ακούτε από εμάς πλέον.
1: Yeah.
0: Και να μας στείλετε το μηνυματάκι σας και να διεκδικήσετε και να κερδίσετε και υπέροχο δώρο. Γιατί ξέχασα να πω, δεν το είπα τις προηγούμενες μέρες, ότι έχουμε και υπέροχο δώρο από την Pizza Fan.
1: Σωστά.
0: Που κερδίζετε.
1: Έχουμε δύο premium Bianca πίτσες κερδίζετε από την Pizza Fan. Φυσικά, εμείς κάνουμε το acting όσο καλύτερα μπορούμε και εσείς προσπαθείτε να θυμηθείτε από πού είναι το απόσπασμα. Νέο κατάστημα της Pizza Fan υπάρχει πλέον, 106 καταστήματα. Στη Λεωφόρο Κύπρου 87 έχει ανοίξει στην Αργυρούπολη και σας περιμένει φυσικά με προχωρημένες συνταγές. Όπως νέες premium Bianca λοιπόν πίτσες που σας είπα προηγουμένως και θα κερδίσετε σήμερα.
0: Λοιπόν, για να δω το σημερινό απόσπασμα. Εχθές ήσασταν πάρα πολύ καλοί. Στείλετε πάρα πολλά μηνύματα.
1: Πολύ.
0: Εντάξει, ήταν και πολύ εύκολο το απόσπασμα. Mm. Αλλά νομίζω και το σημερινό είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό.
1: Είναι.
0: Πάρα πολύ χαρακτηριστικό. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι.
1: Ναι.
0: Φύγαμε, πατάω.
2: Τι σου θυμίζει Movie Edition.
0: Ανοίξτε τις πόρτες. Σας μιλά ο δήμαρχος.
1: Ποιος καλέ, ο ουδεπόποτας.
0: Τον κακό σου τον καιρό. Άνοιξε την πόρτα. Θέλω να μιλήσω στην αδερφή μου.
1: Μην πλησιάσει κανείς. Είμαστε και εμείς αρματωμένες αμαλάχοι.
0: Για να σας δω τώρα, το καταλάβαμε.
1: Λογικά.
0: Λογικά είναι πάρα πολύ εύκολο. Λοιπόν, παίρνετε κινητό, στέλνετε μηνυματάκι μέσω Viber στο 694-711-11. 694-711-11, ονοματεπώνυμο και την απάντησή σας από πού ήταν το σημερινό απόσπασμα στο τι σου θυμίζει Movie Edition. Για να σας δω, 694-711-11, κλήρωση θα κάνουμε λίγο πριν από τις 9 και μηνυματάκι θα λάβουν οι τυχεροί στο κινητό τους για το πώς μπορούν να παραλάβουν αυτό το υπέροχο και νοστιμότατο δώρο που έχουμε και σήμερα για εσάς.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

0: Καλημέρα σας παιδιά, καλό πρωινό σε όλους. Καλημέρα σε όλη τη μεγάλη παρέα του Love 97,5. Σιγά σιγά τα παιδιά ετοιμάζονται. Πέμπτη σήμερα, αύριο.
1: Αύριο, αγιασμός. Φοράμε τα καλά μας.
0: Είδα ένα πολύ ωραίο που γέλασα. Από, δεν ξέρω τώρα αν είναι αληθινό ή αν είναι AI.
1: Πρώτος έλεγε λίγο χιουμοριστικό.
0: Παρασκευή 11 του μηνός, λέει αγιασμός και εξορκισμός των παιδιών. Δηλαδή αύριο, παιδιά, είναι η πρώτη επαφή με τα παιδιά, των παιδιών για τη νέα σχολική χρονιά, ναι, με το σχολείο. Που για άλλα είναι έτσι πάρα πολύ ευχάριστο, για άλλα είναι πάρα πολύ δυσάρεστο.
1: Δηλαδή, κάποια για άλλα είναι πρωτόγνωρο.
0: Για άλλα είναι πρωτόγνωρο. Ναι, ναι, νομίζω το πρωτόγνωρο είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό. Που ξαφνικά από το σπιτάκι σου εκεί πέρα που είσαι, ναι, ξαφνικά πρέπει να πας και να.
1: Και να μείνεις και όλες τις ώρες εκεί, ναι, και να μην έχει μόνο
0: και
1: παιχνίδι.
0: Και να σε αφήσει η μαμά και να φύγει.
1: Και δεν έχει μόνο παιχνίδι.
0: Και δεν έχει μόνο παιχνίδι, έχει και ανοίξει τα τετράδια να γράψουμε το γραμματάκι το τάδε. Κατάλαβε. Είναι σοκ. Έχει όμως και το ενδιαφέρον του, γιατί κυνηγούν όλες καινούργια παιδιά. Μπαίνεις σε ένα άλλο, φεύγεις από τον νηπιαγωγείο πλέον και πηγαίνεις πλέον σε σχολείο κανονικά. Σε μεγάλο,
1: σε μεγάλο το σχολείο. Σε μεγάλο παιδί.
0: Είμαι με τα μεγάλα παιδιά που είναι όλα και πάρα πολύ ψηλά. Αυτό είναι το πρόβλημα στα μικρά. Ότι τα άλλα είναι πολύ ψηλά. Και το μεγαλύτερο είναι εκεί πέρα από την έκτη στο γυμνάσιο.
1: Και εσύ είσαι 6 χρονών, πρώτη δημοτικού. Και σου φαίνονται όλοι τεράστιοι. Λοιπόν, υπάρχουν φυσικά και τα παιδιά που ξεκινάνε φροντιστήρια. Άλλο
0: φροντιστήρια, γιατί εκεί πέρα είναι η άλλη πλευρά. Είναι το γυμνάσιο, είναι το λύκειο, είναι και τα παιδιά της τρίτης λυκείου που πηγαίνουν πλέον στην τελική ευθεία για τις πανελλήνιες. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, έχει πάρα πολύ. Η χρονιά ξεκινάει με πάρα πολύ ενδιαφέρον και πάρα πολύ τρέξιμο και τον καθένα με διαφορετικό τρόπο. Για κάθε παιδί με διαφορετικό τρόπο. Και για τους γονείς με διαφορετικό τρόπο.
1: Ο κοινός παρονομαστής είναι ότι ως γονέας θέλεις τα καλύτερα για τα παιδιά σου.
0: Καλά, αυτό είναι σίγουρο. Και ειδικά για τα παιδιά τα οποία είναι στα φροντιστήρια, πάντα θέλεις να επιλέξεις το καλύτερο.
1: Ακριβώς. Το φροντιστήριο ΕΠΗ, κέντρο επιτυχίας, στηρίζει τα παιδιά στο γυμνάσιο και το λύκειο, προσφέροντας το ανώτατο επίπεδο σπουδών. Είναι ο μεγαλύτερος όμιλος ιδιόκτητων φροντιστηρίων μέσης εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Μετράει πάνω από 50 χρόνια. Φέτος θα γιορτάζει τα 50 χρόνια. Φροντιστήρια μπορείτε να βρείτε στην Ηλιούπολη, στη Γλυφάδα, στη Βάρη, στο Λαγονίσι, στα Καλύβια και την Ανάβησο. Πρωτοπορεί με το σύστημα ημερήσιας παρακολούθησης πρόοδου του κάθε μαθητή και μιλάμε με αποτελέσματα, γιατί ένα στους δύο μαθητές του ΕΠΗ αρίστευσε στις πανελλαδικές του 2026. Γιατί η επιτυχία γράφεται με ΕΠΗ. Yeah.

0: Εδώ είμαστε στον Loving Day 7,5. Καλημέρα σας. Καλό πρωινό σε όλους, παιδιά. Καλημέρα σε όλη τη μεγάλη παρέα. Η ώρα έχει πάει 8 και 58 πρώτα λεπτά. Νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή τώρα να βγούμε στους δρόμους της Αθήνας να τσεκάρουμε κίνηση και καιρό.
1: Κίνηση στους δρόμους.
0: Για να δούμε τι γίνεται. Να ξέρετε ότι είμαστε και καλά αυτή την εβδομάδα. Αυτή την εβδομάδα
2: για
0: είμαστε.
2: Κίνηση.
0: Γενικά είμαστε καλά.
2: Έτσι όπως τα βλέπω τα πράγματα.
0: Καλά, τώρα έχουν δυσκολέψει λίγο.
2: Τι χειρότερο δηλαδή, γιατί έχει πολύ.
0: Ό,τι χειρότερο. Τη Δευτέρα θα σου πω. Τη Δευτέρα που μας έρχεται, το σπότε. Την άλλη εβδομάδα. Λοιπόν, στο κέντρο κυκλοφορούν μονή ζυγή, Κρανάκι, Ζωνούλα, δεν ξεχνάτε. Προσοχή πάρα πολύ στους δρόμους. Κίνηση στο Κηφισό από το Εγάλεο μέχρι τη μεταμόρφωση και στα δύο ρεύματα. Δύσκολα ο Κηφισός αυτή την ώρα. Επίσης, δύσκολα είναι ο Κηφισός και στο σκάσιμο στην παραλιακή στην κάθοδο. Θα συναντήσετε από το ύψος του Ρέντι μέχρι και την παραλιακή θα δυσκολευτείτε. Στην παραλιακή τώρα, ενώ πριν από μισή ώρα ήμασταν αρκετά καλά, πλέον από το Σταύρος Νιάρχος μέχρι και το λιμάνι του Πειραιά θα δυσκολευτείτε αρκετά. Η Συγκρού παραμένει να είναι σχετικά καλά από το ύψος της Καλλιρόης. Ξεκινάει η κίνηση της Χαμοστέρνας, συγγνώμη, με κατεύθυνση προς το κέντρο θα σας δυσκολέψει. Στη Λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι το Σκαραμαγκά, Κατεχάγη και Κηφισίας Μεσογείων καλύτερα αυτή την ώρα. Πάμε να δούμε και τις τιμές για το υγραέριο, mm-hmm. που νομίζω ότι είναι ό,τι καλύτερο βλέπω αυτές τις μέρες. Γιατί τα άλλα από τα δύο και πάνω που έχουν πάει. Υγραέριο 0,79 η χαμηλότερη τιμή, 0,99 η υψηλότερη.
2: Στην Αττική σήμερα περιμένουμε λίγες νεφώσεις πυκνότερες από το μεσημέρι και μετά οι άνεμοι βοριάδες. Η έντασή τους στα 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Σπάρτη η μέγιστη θα φτάσει τους 27 βαθμούς Κελσίου. Και στα Φίλια βρίσκουμε σήμερα από 2 και 29 μέχρι 4 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό.
1: Η ώρα είναι 9.

0: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
1: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει
2: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
1: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά
3: για την τέλεια μαστιχοτύφη.
1: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί
4: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
1: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
5: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
1: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
6: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
1: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
7: Ως γονιός, θέλεις το καλύτερο για το παιδί σου. Στο Επίκεντρο Επιτυχίας, εδώ και 50 χρόνια, μετατρέπουμε την προσπάθεια σε επιτυχία. Με φροντιστήρια στην Ηλιούπολη, στη Γλυφάδα, στη Βάρη, στο Λαγονίσι, στα Καλύβια και στην Ανάβηση. Ένας στους δύο μαθητές μας αριστεύει στις πανελλαδικές. Γιατί η επιτυχία αρχίζει με επί.
8: Η υγεία σας έχει ένα νέο σύμμαχο, το Slim Berber. Με βερβερίνη και πολλαπλή δράση που συμβάλλει στη μείωση της παχυσαρκίας και στα φυσιολογικά επίπεδα αρτηριακής πίεσης και χοληστερόλης. Για το αδυνάτισμα, για το διαβήτη, συμπλήρωμα διατροφής Slim Berber. Και αντιμετωπίστε σοβαρά την υγεία σας. Από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
9: Στεγανοποιήσεις ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες, καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
10: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
9: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
11: Πρατήριο υγρών καυσίμων, Auto Gas, Ελλήν, Στρίκος. Lenormand 198, Αθήνα.
12: Γιατί να βάζετε απλή αμμολυβή?
11: Κάθε Τρίτη, μόνο στο πρατήριο Στρίκος, η κατοστάρα, μόνο 6 λεπτά διαφορά, αναλίτρο, από την απλή αμμολυβή. Για καλύτερες επιδόσεις, για περισσότερα χιλιόμετρα αναγέμισμα. Δείτε όλες τις προσφορές μας και τις τιμές στο strikos.com.gr.
13: Κάποιοι κοιτούν τον ουρανό και μένουν στο έδαφος. Εσύ γεννήθηκες για να απογειωθείς. Στην Omega Aviation Academy γίνεσαι μηχανικός αεροσκαφών, αεροσυνοδός ή στέλεχος αεροπορικών εταιριών. Στην Αθήνα ή στο Ντουμπάι η διεθνή σου καριέρα ξεκινά εδώ. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
14: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
15: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
16: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

0: Εν τω μεταξύ, δεν ξέρω αν είδατε, αν έχετε πάρει χαμπάρι όλο αυτό το μεγάλο trend. Χαμπάρι να μην το έχετε πάρει, αποκλείεται.
1: Ναι. Αν έχετε ενεργεί στα social media, αποκλείεται να έχετε περίπτωση. Δει αυτό το trend το καινούργιο.
0: Αυτό το trend με τα 80s, το οποίο όλοι ξαφνικά εμφανίζονται και εμείς βέβαια, είδατε και τις δικές μας φωτογραφίες. Με look από τα 80s. Mm-hmm. Όπου ο Ποσειδώνας, είδα ένα πάρα πολύ ωραίο post που έκανε κάποια στιγμή. Λέει, παιδιά, συγγνώμη, γιατί δεν ανεβάζετε τις κανονικές φωτογραφίες, αφού όλοι στα 80s ήμασταν.
1: Έχουμε υλικό. Γιατί πρέπει να πατήσουμε το φίλτρο αυτό, δηλαδή.
0: Εντάξει, το φίλτρο, γιατί αυτά τα χρώματα που έχει.
1: Δεν ανέβασε τέτοια φωτογραφία.
0: Το ξέρω, το ξέρω.
1: Με ωραίο μπουκλωτό μαλλί.
0: Ναι, και εγώ έψαχνα χτες να βρω καμιά φωτογραφία, δεν βρήκα. Να ανεβάσω μια original τέτοια. Αλλά όπως καταλαβαίνετε, όλοι έχουν γίνει Love 97,5. Εμείς χαιρόμαστε πάρα πολύ που είμαστε εδώ, το ραδιόφωνο το οποίο παίζει τα 80s και τα 90s αποκλειστικά. Οπότε εχθές νομίζω ότι όλα είχαν ντυθεί στο χρώμα του Love 97,5. Αυτό που θέλω να επισημάνω όμως είναι ότι αυτό το look το οποίο βλέπουμε σε όλα αυτά τα φίλτρα τα οποία έχουν μπει και όλοι έχουν γίνει 80s, 90s, στα κορίτσια μπορεί και να πλησιάζει.
1: Ναι.
0: Στα αγόρια, εμείς που έχουμε ζήσει τα 80s και τα 90s, αν εξαιρέσεις δηλαδή κάποιους, δεν ήταν καθολικό αυτό. Δεν ήταν ότι όλοι φορούσαν τόσα χρώματα. Αυτό είναι πολύ Αμερικανιά.
1: Εντάξει.
0: Το φίλτρο. Κοίτα, είχαμε και εμείς τα χρώματα.
1: Ένα ζακάκι, ας πούμε, έτσι πιο χρωματιστό φορούσαν.
0: Μια βάτα μεγάλη την είχαμε.
1: Ναι, αγόρια κορίτσια.
0: Ναι. Εντάξει, και... αλλά αυτό είναι πολύ Αμερικανιά τα πολλά χρώματα.
1: Η αλήθεια είναι αυτή. Τουλάχιστον στους άντρες. Στα κορίτσια, ναι. Επίσης, επιτυχημένο από ό,τι βλέπω και στις φωτογραφίες γενικότερα είναι το μαλλί.
0: Το μαλλί. Το μαλλί
1: τώρα έχει πετύχει σε όλα.
0: Βέβαια, βέβαια. Το μαλλί ήταν και το εύκολο, ρε παιδί μου. Τι είχαμε όλοι χέτι. Τι είχαμε, έτσι δεν είναι. Τα κορίτσια τσουλούφι εδώ πέρα μπροστά που πέταγε κοκόρι μεγάλο.
1: Και πολύ φουσκωτό μαλλί.
0: Και πολύ φουσκωτό μαλλί.
1: Και πολύ μαλλί ξαφνικά.
0: Νομίζω στο μαλλί το έχει πιάσει το φίλτρο πάρα πολύ.
1: Φυσικά πολλά μαλλιά.
0: Ναι. Και βέβαια όλοι γίνανε Love 97,5. Ναι. Δηλαδή δεν υπάρχει άνθρωπος στην Ελλάδα που να μην μπόσταρε χτες. Και πού τι χαμός έγινε, ρε παιδί μου. Έκανες, σκρολάριζες στο timeline και όλοι ήταν εντυμένοι 80s.
1: Με τον ίδιο τρόπο.
0: Όχι 90s, ήταν 80s. Ξεκάθαρα 80s.

0: Και τη μουσική που παίζουμε εμείς εδώ.
1: Τη μουσική που παίζουμε εμείς. Ναι, οπότε ήταν δηλαδή μια πάρα πολύ ωραία διαφήμιση του Love 97,5 νομίζω εχθές από όλους. Τηλεοπτικοί παρουσιαστές από ψυχαγωγικές εκπομπές. Δημοσιογράφοι από μεγάλα κανάλια.
0: Ναι, όλοι. Από σοβαρές ενημερωτικές εκπομπές.
1: Ναι, όλοι. Δεν
0: όλοι έχουν υπάρξει από τα 80's.
1: Όλες οι περσόνες, όλοι εχθές ήταν Love 97,5. Και πολύ χαρήκαμε που το είδαμε αυτό.
0: Ναι.
1: Πολύ χαρήκαμε γιατί ήταν μεγάλο πρόμο για εμάς. Και βλέπεις ότι ακόμα ξέρω εγώ έβλεπα το πρωινό του Μέγκα, το Χασαπόπουλο, που επίσης ήταν 80s, 90s. Εν τω μεταξύ τους πήγαινε κιόλας σε πάρα πολλούς.
0: Δηλαδή,
1: ναι. Υπήρχαν κάποιοι που ήταν άλλοι άνθρωποι.
0: Εντάξει, ο Ιορδάνης Χατσαπόπουλος είναι ένας άλλος άνθρωπος.
1: Ναι.
0: Βλέπω στη φωτογραφία αυτή, έτσι.
1: Εντάξει, πολύ Αμερικανιά. Νομίζω δηλαδή ότι είμαστε στη Νέα Υόρκη το 1985. Αλλά πραγματικά έγινε χαμός. Έγινε χαμός. Δηλαδή, νομίζω δεν έχω δει τα τελευταία χρόνια τόσο μεγάλο τρέν. Τόσο μεγάλο που να είναι τόσο πολύ απλωμένο και να
0: Να το βλέπεις παντού στα
1: παντού,
0: social.
1: Παντού, όλοι. Όλοι ανεβάσανε και μία φωτογραφία η οποία είχε να κάνει με τα AIDS.
0: Γιατί είμαστε όλοι AIDS 90s, γιατί έχουμε περάσει όλοι από αυτή την εποχή και δεν ξέρουμε την εποχή αυτή.
1: Καλά,
0: και
1: τώρα δεν το συζητώ.
0: Τι μου θύμισες τώρα, σαν να λέμε.
1: Εν τω μεταξύ, βλέποντας τις φωτογραφίες αυτές, έβλεπα, ξέρω εγώ, τις μάρκες εκείνης της εποχής που ήταν πάρα πολύ της μόδας. Κάτι ελές, κάτι. Δεν ξέρεις, όλα αυτά με τα πολλά τα χρώματα. Λοιπόν, και βλέπεις τις βιτρίνες τώρα σε μαγαζιά και βλέπεις ότι πάρα πολλά μαγαζιά έχουν.
0: Φυσικά.
1: Η μόδα είναι ακριβώς το ίδιο που ήταν στη δεκαετία του 80.
0: Φυσικά.
1: Και λες τι κύκλο έχει κάνει, ρε παιδί μου.
0: Εκείνες τις φόρμες και εκείνα τα μπουφάν που φορούσαμε που ήταν πολύ γυαλιστερά.
1: Ναι,
0: και το υλικό που έχουν ξαναβγεί τώρα στην
1: Ελλάδα. Χαμός γίνεται αυτό, λέω. Δηλαδή τα βλέπεις και λες. Ναι, παιδιά, έχει κάνει. Δηλαδή μιλάμε για την απόλυτη επιστροφή. Άσχετα με εμάς που κάναμε την επιστροφή όσον αφορά τη μουσική και έγινε αυτό ο χαμός τα τελευταία χρόνια με το Love 97,5 και με τα τραγούδια μας και με τη μουσική που παίζουμε. Βλέπεις ότι και στη μόδα βγαίνει αυτό. Δηλαδή βλέπεις και τα ρούχα και οι φόρμες και τα παπούτσια.
0: Αμέ.
1: Δηλαδή ξαφνικά που βλέπω να παίρνουν νέα παιδιά παπούτσια που τα φορούσαμε εμείς τότε που και να είναι πάρα πολύ της μόδας και πάλι. Αλλά και τα ρούχα και το στυλάκι γενικότερα έχει γυρίσει πάρα πολύ. Θυμαστείτε, total recall. Πιο μέσα στη μόδα δεν θα είμαι. Δηλαδή ανοίξτε τις ντουλάπες και πηγαίνετε στα πατρικά σας και πάρτε τα ρούχα που έχετε φυλάξει πριν από 30 χρόνια.
0: Και στο κομμωτήριο να φτιάξουμε το μαλλί έτσι που σκοτώ. Όσοι έχουν μαλλιά. Και μπορούν να το κάνουν πια.
1: Σταμάτα να μας πληγώνεις.
0: Γιατί τα αγόρια, ρε παιδί μου, τα αγόρια δεν έχετε πια τόσο πολύ πυκνότητα. Τόσο
1: έχει
0: πολύ
1: περούκες,
0: μαλλί.
1: Θα βάλουμε περούκες.
0: Να βάλετε για τις απόκριες.
1: Να σου πω κάτι, αυτό τι κρίμα, πώς, γιατί το είπες έτσι τώρα αυτό.
0: Γιατί άμα μπορείς να αφήσεις σχέδιο, ρε παιδί μου, εντάξει τώρα, δεν θα σου μακρύνει και γρήγορα θαρώ.
1: Κάτι υπάρχει. Κοίτα, όπου υπάρχει θα μακρύνει. Για το υπόλοιπο που δεν υπάρχει, δεν ξέρω. Όπου είδες, κατάλαβες τώρα αυτό, δεν μπορούμε να το επαναφέρουμε.
0: Τη μόδα. Τα κορίτσια είναι πιο εύκολο.
1: Τη μόδα την επαναφέρεις. Κοίταξε, εγώ που έχω αφήσει και μουστάκι είμαι πολύ έτη, ούτως ή άλλως.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Δηλαδή, βλέπω τις φωτογραφίες αυτές και λέω πω, εντάξει, καλά είμαι.
0: Ωραία. Θα αλλάξεις λίγο το στυλ και είσαι έτοιμο.
1: Εντάξει, και τα μαλλιά και τα τέτοια. Οι περισσότεροι.
0: Μαλλιά, επειδή, να κάνουμε ότι δεν βλέπουμε.
1: Οι περισσότεροι από εμάς που είμαστε 80s, βαθύ 80s, νομίζω ότι το κλαίμε λίγο με το μαλλί.
0: Ναι, γι' αυτό το λέω.
1: Εσείς όμως τα κορίτσια είστε τυχερές.
0: Αν δεν τα έχουμε κομμένα κοντά, γιατί όπως καταλαβαίνεις, μεγαλώνοντας κι εμείς, τα κόβουμε.
1: Ναι.
0: Αν δεν έχουμε πολύ κοντό
1: μαλλί. Και κοντό, ένα τσουλούφι το κάνεις. Γιατί και τότε ήταν τη μόδα το κοντό μαλλί. Αυτό.
0: Τη φράτζα.
1: Κοντό μαλλί, κάνεις το κοκοράκι. Τι έχουμε
0: ακούσει. Δεν έχω ζήσει.
1: Καλά, δηλαδή μιλάμε. Θυμάμαι από το πολύ ζελέ που ήταν κόλλα τότε. Μιλάμε κόλλα για το μαλλί. Κοκάλωνε.
0: Τότε
1: κοκάλωνε.
0: Στο βαζάκι.
1: Ναι. Και τα σπρέι. Και λάκα έβαζε. Πάρα πολύ. Για να κοκαλώσει, ρε παιδί μου. Φόραγα μετά το κράνος και νόμιζα ότι είχα σπαθιά μέσα. Δηλαδή δεν κουνιόταν το μαλλί. Έβγαζε το κράνος και το μαλλί παρέμενε το ίδιο. Μιλάμε τώρα χώναμε. Γι' αυτό μείναμε χωρίς μαλάκι. Οι υπόλοιποι γι' αυτό.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λαμπ 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Αύριο ξεκινάνε τα σχολεία, παιδιά. Έχουμε. Καλά, είναι η πρώτη μέρα. Εντάξει, θα πας λίγο έτσι να δεις τι γίνεται. Πώς είναι το σχολείο.
1: Παρόν.
0: Τι κάνει μετά το καλοκαίρι το σχολείο.
1: Πώς είναι. Σε ποια τάξη θα είσαι. Ποιος θα κάτσει δίπλα σου.
0: Ποιοι θα είναι οι συμμαθητές σου.
1: Κατάλαβες. Οι καθηγητές σου.
0: Και θα κάνεις την ορκομοσία, πήγα να πω. Θα κάνεις τον αγιασμό. Και μετά, τι έχει. Μετά έχει την αγορά των σχολικών.
1: Μάλιστα.
0: Μετά έχει τα ψώνια για τη νέα σχολική χρονιά. Μην ψωνίσετε μέχρι αύριο τίποτα. Αύριο, να ξέρετε, Παρασκευή, θα κάνετε τη βόλτα σας στο εμπορικό πάρκο Top Park στην Πειραιώς. Οι γονείς θα βρείτε τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά σε σούπερ τιμές.
1: Όλα τα σχολικά, αθλητικά, ρούχα και πολλά άλλα είδη μέσα από τα μοναδικά καταστήματα του Top Parks, όπως Adidas, Orchestra, Μουστάκα, Parex, Lily, Όκιο Παπαβασιλείου, Σινσέι, Pepco, ΑΒ Βασιλόπουλος και φαγητό φυσικά. Και για τους μικρούς μας φίλους αντίστοιχα, θα έχετε οι μικροί μας φίλοι την ευκαιρία να απολαύσετε το φανταστικό κόσμο των Star Wars.
0: Παιδιά, αυτό καταπληκτικό.
1: Back to school event.
0: Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο και θα έρθετε εκεί και θα περάσετε πραγματικά καταπληκτικά στο Top Park στην Πειραιώς 11 και 12 Σεπτεμβρίου με χορηγό τη Johnson's Baby. Για πρώτη φορά μια εντυπωσιακή Star Wars αρένα 50 τετραγωνικών μέτρων στείνεται, παιδιά. Αυτό. Καταλαβαίνετε τώρα τι έχει να γίνει. Με παιχνίδια, γαλαξιακές περιπέτειες, εργαστήριο Lego Star Wars, ένα photo opportunity για τις πιο εντυπωσιακές φωτογραφίες με φωτόσπαθα, εκπλήξεις αλλά και πάρα πολλά δώρα Star Wars.
1: Αυτό το event λοιπόν αύριο Παρασκευή από τις 11 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι και από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 9 το βράδυ και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 11 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι και από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 8 το βράδυ.
0: Μέχρι το κλείσιμο των καταστημάτων. Και εμείς βέβαια αύριο σας περιμένουμε ζωντανά. Θα είμαστε από τις 2 το μεσημέρι ως τις 5 το απόγευμα. Εκεί στο Top Park στην Πειραιώς θα σας περιμένουμε με Love 97,5 για να τα πούμε από κοντά, να έρθετε γονείς, να συναντηθούμε, να φέρετε και τα παιδιά, να κάνετε και τα ψώνια σας πριν και μετά, να μας δείτε και εμάς, να σας δούμε και εμείς και να περάσουμε πραγματικά καταπληκτικά.
1: Και να μοιράσουμε και δώρα από όλα τα καταστήματα και μοναδικά boxes με προϊόντα της εταιρείας Mega. Όλα αυτά αύριο στο Top Park στην Πειραιώς, στη συμβολή Κηφισού και Πειραιώς με δωρεάν πάρκινγκ.

0: Καλημέρα σας παιδιά, καλό πρωινό σε όλους. Καλημέρα σε όλη τη μεγάλη παρέα του Love 97,5. Εδώ είμαστε και αυτό το πρωινό. Είναι πρωινό παραμονής Παρασκευής. Παιδιά, είναι το πρώτο Σαββατοκύριακο για εσάς που έχετε γυρίσει, για εμάς που έχουμε γυρίσει αυτή την εβδομάδα, που το περιμένουμε πώς και πώς. Έχουμε καιρό να περιμένουμε Σαββατοκύριακο.
1: Να κοιμηθούμε λίγο, να ξεκουραστούμε λιγάκι.
0: Αυτό είναι το πρώτο Σαββατοκύριακο, δηλαδή όταν επιστρέφεις στη δουλειά, θέλεις και λίγο χρόνο προσαρμογή.
1: Πέφτει λίγο βαρύ.
0: Ναι, οπότε το πρώτο Σαββατοκύριακο μετά την επιστροφή είναι. Τι να σου πω, είναι.
1: Σαν τις καλοκαιρινές διακοπές.
0: Μπράβο, έτσι το περιμένεις. Έτσι ακριβώς. Αυτή την αίσθηση. Λοιπόν, πάμε να βγούμε στους δρόμους της Αθήνας να τσεκάρουμε λίγο κίνηση και καιρό.
2: Κίνηση στους δρόμους.
0: Να σας θυμίσω ότι στο κέντρο δεν έχει επιστρέψει ο δακτύλιος, οπότε κυκλοφορείτε με την άνεσή σας. Μονίζει γη, κρανάκι, ζωνούλα, δεν ξεχνάτε. Προσοχή πάρα πολύ στους δρόμους. Καλύτερα είναι ο Κηφισός αυτή την ώρα με κίνηση από το Περιστέρι μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια και στα δύο ρεύματα. Έχουμε πυκνή ροή στη λεωφόρο Αθηνών ακόμη και αυτή την ώρα από το Χαϊδάρι μέχρι το Σκαραμαγκά. Η Κατεχάκη και η Φυσία Μεσογείων βλέπω δεν θα σας δυσκολέψουν καθόλου. Λίγο θα δυσκολευτείτε στην άνοδο του Συγκρού από το ύψος της Χαμοστέρνας με κατεύθυνση προς το κέντρο και στη Βασιλείου Κωνσταντίνου και τη Βασιλής Σοφίας. Πάμε στο Συναμόλυδη την 95, θέλω να το πω έτσι, 95 οκτανίων, δεν το λέω 95 άρα,
1: καλύτερα
0: 95 οκτανίων. Σήμερα η τιμή κυμαίνεται, η χαμηλότερη από 1,98, η υψηλότερη είναι στο 2,17, μέσος όρος σήμερα στην Αττική 2,092.
2: Ο καιρός.
1: Στην Αττική σήμερα περιμένουμε λίγες νεφώσεις, πυκνότερες από το μεσημέρι και μετά. Οι άνεμοι βοριάδες με ένταση μέχρι 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου και στο Γήθιο η μέγιστη θα φτάσει τους 27 βαθμούς Κελσίου. Ενώ μπανάνες βρίσκουμε σήμερα από 1,15 μέχρι 2,49 ευρώ το κιλό.

0: Αγαπητοί ακροατές, προσδεθείτε. Σε λίγο μπαίνουμε στην τροχιά των Star Wars.
1: Με τελικό προορισμό το εμπορικό πάρκο Top Parks Πειραιός στις 11 Σεπτεμβρίου και ώρα 2 με 5.
0: Με live μετάδοση από το διαστημόπλαιο του Love 97,5 με πιλότους τον Δημήτρη Ψαματίκα και την Ιωάννα Τσέλιγκα και όχι μόνο. Ένα μοναδικό Back to School event με θέμα Star Wars έρχεται στο Top Parks 11 και 12 Σεπτεμβρίου. Γαλαξιακές περιπέτειες, παιχνίδια για όλους, πολλά δώρα και εκπλήξεις και για να κάνετε και όλες τις σχολικές αγορές φυσικά.
1: Back to School Star Wars. Λίγο μετά από τον αγιασμό στα σχολεία. Μην αγοράσετε σχολικά μέχρι τότε. Σας περιμένουμε στο εμπορικό πάρκο Top Parks στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
2: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Σχολεία, δουλειές, ό,τι κι αν ξεκινάς, χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Ξενία εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, ποικιλία κοροναϊκή 2 λίτρα, μόνο 14,30. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές όλα τα ζελεδάκια και τις καραμέλες Χάριμπο, αλλά και Nutrivale, παιδικά δημητριακά και γρανόλα. Γαλαξίας.
4: Είμαστε Αττική Οδό και πάμε Smart Park για όλα τα σχολικά. Αλλά γύρω μας γίνεται χαμός. Αγωνιστικά αυτοκίνητα, ποδοσφαιριστές, gamers. Μα πού πάνε όλοι?
5: Στο Smart Park για το πιο gaming Back to School event. PS5 τουρνουά, racing simulators, δώρα και εκπλήξεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Αθλητισμού. 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Smart Park σε 10 λεπτά μέσω Αττικής Οδού και με δωρεάν πάρκινγκ.
6: Για κάθε νέα αρχή, σε κάθε φάση της ζωής σου, Bed & Bath. Εκεί θα βρεις τα πάντα για το μπάνιο και το υπνοδωμάτιο, με έξυπνες λύσεις, πιστοποιημένη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές. Κρεβάτια και στρώματα, λευκά είδη, μαξιλάρια, πετσέτες, πατάκια και αξεσουάρ μπάνιου. Όλα επώνυμα και όλα με προσφορές έως μείον 50% για να αλλάξεις το σπίτι και τη διάθεσή σου.
7: Στα καταστήματα Bed & Bath και στο bedandbath.gr. Κάθε νέο όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
6: Βρες τη μεγαλύτερη ποικιλία και κάνε τη δική σου νέα αρχή.
0: Η θάλασσα δεν είναι απλός προορισμός. Μπορεί να γίνει η καριέρα σου. Για τρίτη χρονιά, το Ίδρυμα Στέλιος Χατζιωάννου προσφέρει υποτροφίες αξίας 56.000 ευρώ για σπουδές στην Omega Yachting Academy. Μια μοναδική ευκαιρία για το μέλλον σου. Αιτήσεις στο omega.gr. Omega Yachting Academy. Το ταξίδι ξεκινά εδώ.
8: Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Από το 1969 παρασκευάζει τα καλύτερα παγωτά και γλυκά της πόλης. Πολύτικο εκμεκ με παγωτό, Σικάγο, μαστίκ εκμεκ και σεράνο, γλυκά με διαχρονική αξία. Το ποδήλατο παγωτού με αμέτρητες γλυκές δημιουργίες διατίθεται για κάθε σας εκδήλωση. Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Μόνο Πατησίων 339 στα Άνω Πατήσια.
9: Ακούς Love 97,5.

ξέρεις εγώ. Προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη, και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

0: Άρε, πολύ ωραία τα λέει ο Μανώλης. Πολύ ωραία τα λέει ο Μανώλης. Ο Μανώλης τα λέει πάρα πολύ ωραία. Λέει καλημέρα, παιδιά. Ωραίο όλο αυτό το trend με τα 80s. Αλλά στα 80s πρωτοπόρος είναι ο Love 97,5. Και μετά έρχονται όλοι οι υπόλοιποι. Η αλήθεια είναι, κατάλαβες. Όταν εμείς κάναμε τέτοιες φωτογραφίες εδώ στον Love και φωτογραφίσεις και σας ανεβάζαμε διάφορα που ήμασταν όλοι οι 80s και 90s, οι άλλοι κοιμούνταν όρθιοι. Να είναι καλά η Meta που υποστηρίζει πλέον.
1: Κάποια φωτογραφία μας είδε.
0: Κάποια, ναι, είμαι σίγουρος.
1: Και το έκανε φίλτρο.
0: Κάτι είδε. Και πέρα σου λέει και πέρα στην Ελλάδα είναι όλοι συντονισμένοι στο Love 97,5. Ακούνε τα 80s. Α, σου το κάνω φίλτρο.
1: Ωραία. Εντάξει, και μετά έγινε αυτό το τρένο.
0: Μετά θα μας κάνει και τα 90s. Οπότε είμαστε κομπλέ μετά.
1: Ναι,
0: το έχουμε κλείσει το θέμα. Μεγάλο τρένο. Δεν ξέρω εσείς έχετε βγάλει φωτογραφία. Αν έχετε βγάλει κάποια τέτοια φωτογραφία, κάνατε το φίλτρο αυτό με τα 80s. Στείλτε μας μέσω Viber να δούμε πώς σας έχει κάνει το ChatGPT.
1: Η αδελφή μου έκανε, είδα χθες το βράδυ, της λέω σαν τη Σοφία Αρβανίτη.
0: Ναι, θυμάμαι εκείνο το νησί.
1: Πάρα πολύ της έμοιαζε.
0: 694-711-11. Κάνατε εσείς αυτό το trend που είναι στα social αυτές τις μέρες που γίνεται χαμός με τις φωτογραφίες που σε γυρίζει στα 80s και σε ντύνει αναλόγως και σου χτενίζει μαλλί αναλόγως. Και σου φτιάχνει εκείνο το μαλλί το ωραίο που κάναμε 800 ώρες για να φτιάξουμε μαλλί.
1: Όλοι που κάναμε αυτό το trend και βγάλαμε μια τέτοια φωτογραφία, όλοι κάποιον θυμίζουμε.
0: Καλά, εννοείται.
1: Όλοι.
0: Εννοείται.
1: Να, ο Μιχάλης μας στέλνει.
0: Ναι, μπράβο.
1: Πάρα
0: πολύ Μιχάλης.
1: Ωραία.
0: Μαϊάμι Βάις ο Μιχάλης.
1: Τελείως.
0: Κατάλαβες τώρα, όταν εμείς τα κάναμε αυτά εδώ, οι άλλοι δεν είχαν σκεφτεί και ούτε καν, δεν τους είχε περάσει καν από το μυαλό. Ναι. Και ξαφνικά βλέπεις ότι τώρα όλα είναι 80s. Δηλαδή αυτές τις μέρες, ό,τι και να δεις στα social, όλοι είναι 80s, παιδιά.
1: Να,
0: πάρα πολύ
1: Χριστίνα.
0: Ωραία. Χριστίνα, πάρα πολύ
1: τέλεια,
0: ωραία.
1: Τέλεια η Χριστίνα. Το φανταστικό. Μαλλί, φανταστικό.
0: Θα ήμασταν έτσι, λες. Εμείς βέβαια δεν τα ζήσαμε έτσι γιατί ήμασταν μικροί εκείνη την εποχή, ρε παιδί μου. Ήμασταν από μικροί ως πάρα πολύ μικροί.
1: Ναι, οι μαμάδες μας, ας πούμε.
0: Ναι, δεν είχαμε προλάβει να τηθούμε τόσο πολύ. Εκτός από αυτούς που ήταν, ξέρω εγώ, 18, 19, 20 τη δεκαετία εκεί πέρα, δηλαδή ήταν σε αυτό το κομμάτι τους, στη δεκαετία
1: αυτό,
0: του 80.
1: Αυτό που βλέπω τώρα της Vivian,
0: ναι,
1: είναι εκεί στο 18. Θα μπορούσε,
0: ναι,
1: να είναι,
0: ναι,
1: έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι, αυτό θα μπορούσε. Βίβια, ναι. Πάρα πολύ ωραία.
1: Ωραίο,
0: και
1: ωραίο.
0: Χαλί μαύρο λέει.
1: Όχι, ούτε καν.
0: Γιατί είναι Βίβια, είναι πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, για να σας δω, έχετε φτιάξει τέτοια φωτογραφία. Για στείλτε την εδώ στον Love 97,5 μέσω Viber. Μπήκατε στο trend αυτό των 80s αυτές τις μέρες. Κάνατε και εσείς τη δικιά σας φωτογραφία και την ανεβάσατε στα social media. 694-711-11. Το νουμεράκι μας στο Viber, 694-711-11. Στείλτε μας τη δικιά σας φωτογραφία να δούμε πώς είστε. Να σου πω, αυτή ήταν μια πολύ ωραία ιδέα για κολλάζ.
1: Ναι,
0: να κάνουμε
1: όντως
0: αυτές τις φωτογραφίες.
1: Ναι, πώς το κάνουμε αύριο.
0: Για στείλτε λοιπόν τις φωτογραφίες σας εδώ στον Love 97,5. Η Ανούλα ήταν ακριβώς αυτό το στυλάκι εκείνη την εποχή. Ακριβώς όμως.

0: Εντάξει, ρε παιδιά, ωραία είσαστε. Γιατί, συγγνώμη, γιατί στέλνετε φωτογραφίες και λέτε πόπο χάλι, πόπο έτσι, πόπο. Είναι ωραίες. Είναι ωραίες, είναι ωραίες. Ναι. Το εντυπωσιακό τώρα με όλες αυτές τις φωτογραφίες, με όλο αυτό το τρέντ το οποίο έγινε, είδαμε όλοι το πόσα χρώματα φορούσαμε εκείνη την εποχή.
1: Ναι.
0: Όπου, δηλαδή, όχι απλά φορούσαμε χρώματα, θέλαμε να φοράμε πάρα πολύ. Δηλαδή, όλα αυτά τα φωσφοριζέ και τα λοιπά, μετά δεν φορεθήκαμε καθόλου.
1: Στην καλύτερη του φάση. Μετά το γυρίσαμε στο γκρι, μαύρο, άσπρο.
0: Ναι, ρε, δηλαδή τώρα, πας μπαίνεις σε ένα μαγαζί. Θυμάμαι, εμείς μπαίναμε στα μαγαζιά τότε και πάθαινε το μάτι σου από την πολυχρωμία. Πάθαινε σοκ στο μάτι από την πολυχρωμία. Τώρα μπαίνεις στα μαγαζιά και βλέπεις ένα άσπρο μαύρο. Ναι. Άσπρο μαύρο, μαύρο γκρι. Δηλαδή, για να μην σου πω μαύρο περισσότερο.
1: Το τελευταίο διάστημα που ξαναέρχονται αυτά τα 80s, 90s, αφού έχουν έρθει στη μουσική, έρχονται και στη μόδα, αρχίζει και βάζει λίγο χρώμα.
0: Ναι, ναι. Εμένα η αλήθεια είναι ότι από τα 80s νομίζω ότι το χρώμα μου έμεινε σε όλη τη ζωή.
1: Ναι,
0: να, δηλαδή...
1: ναι πραγματικά εσύ δεν φορά σκουρό χρώμα.
0: Ναι, ναι, δηλαδή, εμένα δυσκολά. Πάντα μου άρεσε το χρώμα. Δηλαδή, νομίζω δεν ξέρω. Δηλαδή, επειδή το ζήσα, το έζησα και μου άρεσε, δεν ξέρω. Αλλά γενικά.
1: Είναι το στυλ σου.
0: Ναι, δηλαδή, εγώ όταν πάω να ψωνίσω, επειδή πάντα λείπει το άσπρο μαύρο. Οτιδήποτε θέλω να πάρω, είναι το καλύτερό μου. Γιατί ό,τι άλλο χρώμα υπάρχει,
1: ναι.
0: Δηλαδή, άμα πας δηλαδή, να ψωνίσεις ένα ρούχο και δεις ένα ωραίο πουκάμισο, στο άσπρο μαύρο μπορεί να μην έχει καθόλου μεγέθη.
1: Mm-hmm.
0: Στα χρώματα πάντα θα βρεις κάτι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν, δηλαδή, εγώ πάντα οτιδήποτε πηγαίνω είμαι ο πιο εύκολος από όλους.
1: Πάει στο χρώμα το μάτι
0: ναι,
1: κατευθείαν.
0: Ξέρω εγώ, έχει άσπρο αυτό και λέω εγώ πορτοκαλί το έχετε. Βεβαίως πορτοκαλί έχουμε από το small μέχρι το extra extra large. Τα πάντα. Και βρίσκω πάρα πολύ εύκολο. Και πάντα μου άρεσε το χρώμα, ρε παιδί μου, μου έμεινε από αυτό. Και βλέπω τώρα αυτό το άσπρο μαύρο που παίζει γενικότερα. Και λες, παιδί μου, είναι ένα flat πράγμα. Ναι. Το άσπρο μαύρο είναι, πήγαμε στο μινιμαλισμό, ρε παιδί
1: όλοι
0: μου.
1: Όλοι ίδιοι
0: ναι. Ναι. Πήγαμε, γίναμε πάρα πολύ minimal.
1: Θα βάλουμε χρώμα στη ζωή μας.
0: Νομίζω, παιδιά, το χρώμα.
1: Το φίλτρο λοιπόν που βλέπουμε όλους τους εαυτούς μας στα 80s και θυμόμαστε πως ήμασταν ή μαθαίνουμε, βλέπουμε.
0: Ναι, ναι,
1: θα βάλουμε λίγο, θα βάλουμε λίγο χρώμα λοιπόν.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι είναι, αυτό το κόλλημα που έχουμε φάει με το άσπρο μαύρο δηλαδή πάρα πολύ ρε παιδί
1: είναι
0: μου.
1: Safe
0: εντάξει, είναι εύκολα, είναι, αυτό είναι εύκολο. Είναι safe επιλογή. Βλέπεις τα χρώματα όμως που φορούσαμε τότε και λες σκουλαρί και άλλο χρώμα τα κορίτσια.
1: Ναι.
0: Κοτσιδάκι πιάσιμο στα μαλλιά, άλλο χρώμα, ναι. Πολύχρωμο.
1: Μπλούζες,
0: φούτερ, πουλό, φαντάζομαι.
1: Αν
0: πάτε σε κανένα πατρικό και ανοίξετε καμιά ντουλάπα σας παλιά, θα δείτε ότι τα φούτερ που φορούσαμε τότε ή τα πουλόβερ και αυτά ήταν 850 χρώματα.
1: Καλέ, εννοείται.
0: Δεν υπήρχε μαύρο-άσπρο.
1: Και τα μπουφάν ακόμα.
0: Και τα μπουφάν βέβαια.
1: Φουσκωτά, πολύ πράγμα. Πολύ...
0: Φουσκωτό και πολύ χρώμα.
1: Ναι,
0: πολύ
1: έντονα.
0: Χρώμα.
1: Ήταν όλα πολύ έντονα.
0: Ναι, ναι, είχε πάρα πολύ χρώμα. Και όπου δεν είχε χρώμα, βάζαμε εμείς.
1: Ναι.
0: Έβαζες, έραβες κανένα τέτοιο αυτό που πώς θέλουν να βάζανε τα σηματάκια πάνω στα μπουφάν. Έβαζες κονκάρδες, έβαζες αυτά. Έβαζες
1: το μακιγιάζε εμείς τα κορίτσια μπλε, πράσινα μάτια, κίτρινα μάτια, πορτοκαλί. Καλή, τα
0: οι εταιρείες
1: δηλαδή.
0: Με τα μακιγιάζ τότε πρέπει να περνούσαν
1: χρυσές
0: δουλειές. Να κάνανε, περάσανε μεγάλες εποχές.
1: Όλα τα χρώματα στο πρόσωπο.
0: Τώρα βλέπεις ότι οι παλέτες τίνουν σε κάποια χρώματα.
1: Στα
0: γύρινα, στα αυτά. Ναι, πα σε δύο-τρεις αποχρώσεις,
1: ναι,
0: παιδί μου.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τότε ξεκίνησε από τον μπλε και πήγαινε στο φούξια για πλάκα.
1: Και σου λέει, ρε παιδί μου, τώρα, άμα βάψεις έντονα τα μάτια, παράδειγμα, δεν θα βάλεις έντονο κραγιόν.
0: Σωστό.
1: Τότε, ό,τι πιο έντονο είχες, το βάζες όλο.
0: Παιδί μου, δεν είχε έντονο, ήταν αισθανόσουν ξενέροντο.
1: Ναι.
0: Έλεγες, δηλαδή, σκέψου να σου έλεγε στα 80 και στα 90 θα πας με μαύρη μάσκαρα, μαύρη μπλούζα, μαύρο παντελόνι. Ή άσπρη μπλούζα, μαύρο παντελόνι. Ή φόρεμα μαύρο. Ναι, θα φαινόσουν έτσι. Θα λέγανε, συγγνώμη, από κηδεία ήρθατε. Κατάλαβες, δεν το είχε. Ενώ τώρα βλέπεις ότι όλα είναι, δηλαδή. Μπαίνεις στα μπουζούκια βραδιάτικα, μπαίνεις σε ένα κλαμπ βραδιάτικα και είναι αυτό. Μαύρο, άσπρο. Μαύρο, άσπρο. Καφέ, γκρι, δηλαδή μέχρι εκεί. Ενώ τότε έμπαινες και τρελινόσουν στο χρώμα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και αυτό νομίζω ότι μας ξαναθύμισαν αυτές τις φωτογραφίες.
1: Εντάξει.
0: Το πόσα χρώματα.
1: Αν μπορούμε να το υποστηρίξουμε, καλώς θα κάνουμε, να το φορέσουμε.
0: Αν
1: δεν μπορούμε να το υποστηρίξουμε, ας μην το κάνουμε. Δεν είναι υποχρεωτικό.
0: Έτσι.
1: Ό,τι βολεύει τον καθένα.
0: Αλλά εμένα θα μου άρεσε δηλαδή, να κάνουμε ένα πάρτι που να είμαστε αντιμένοι όλοι έτσι. Μόνο χρώματα.
1: Πάλι αποκρίες, πάει το μυαλό σου.
0: Όχι αποκρίες.
1: Εγώ δεν έρχομαι.
0: Για ποιο νωρί. Όχι χρώματα, εννοώ χρώματα στα ρούχα, ρε παιδί μου. Δηλαδή να κάνουμε ένα πάρτι που να μην μπει κανείς μέσα με μαύρο ή άσπρο.
1: Ωραία.
0: Η γκρι. Δηλαδή,
1: αυτό το δέχομαι.
0: Μόνο χρώμα. Πώς θα το πω. Λάδες με κόκκινο, μπλε, λάδες με ό,τι θέλεις.
1: Ωραία.
0: Αλλά να είναι μόνο χρώμα, ρε παιδί μου.
1: Okay.
0: Δεν θα ήταν πάρα πολύ εντυπωσιακό στο μάτι. Για σκεφτείτε ένα μαγαζί τώρα, επειδή
1: και
0: το
1: ξέρει. Γυαλιά ηλίου μετά.
0: Και
1: για να μην σε ενοχλεί που θα τα μάτια αυτό τόσο χρώμα.
0: Σωστό. Και μετά βρώμικο. Βρώμικο. Πού θα πάμε για βρώμικο, ή στη Συγκρού ή στη Μιχαλακοπούλου. Στη Μιχαλακοπούλου που ήταν και το σωστό μέρο. Λοιπόν, να είστε καλά, να περάσετε ένα υπέροχο πρωινό, να μείνετε συντονισμένοι εδώ στον Love 97,5. Σε λιγάκι έρχεται. Βασολούκα για τις επόμενες 3 ώρες θα είναι μαζί σας. Ραντεβού εμείς αύριο το πρωί στις 7 ακριβώς, που θα είναι πλέον και Παρασκευή, και θα πάμε όλοι μαζί στο σχολείο για να κάνουμε τον αγιασμό.
1: Καινούργια σχολική χρονιά. Με το καλό.
0: Να είστε καλά, φιλιά πολλά σε όλους.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97.5, το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

0: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
1: Ως γονιός, θέλεις το καλύτερο για το παιδί σου. Στο Επίκεντρο Επιτυχίας, εδώ και 50 χρόνια, μετατρέπουμε την προσπάθεια σε επιτυχία. Με φροντιστήρια στην Ηλιούπολη, στη Γλυφάδα, στη Βάρη, στο Λαγονίσι, στα Καλύβια και στην Ανάβηση. Ένας στους δύο μαθητές μας αριστεύει στις πανελλαδικές. Γιατί η επιτυχία αρχίζει με επί.
2: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep & Life πάω και μόνος μου.
3: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep & Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep & Life.
2: Sleep & Life, τα πάντα για τον ύπνο.
4: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος, με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
5: Back to school σημαίνει back to escape center. Όλα όσα χρειάζεσαι για μια οργανωμένη σχολική χρονιά. Σχολικά, ρούχα, αθλητικά, είδη για το σπίτι και πάντα με σούπερ προσφορές. Escape Center. Λεωφόρος Δημοκρατίας 67 Ήλιον. Δωρεάν πάρκινγκ. Escape Center. Εκεί που ξεκινάει η νέα σχολική σεζόν.
6: Δεν αρκεί να σπουδάσεις. Πρέπει να ανήκεις κάπου που να σου δείξει τι σημαίνει να γίνεσαι ο καλύτερος. Η Ωμέγα δεν είναι απλώς μια ακαδημία. Είναι πορεία. Από την αεροπορία και το εμπορικό ναυτικό μέχρι τη μηχανολογία και το γιότινγκ, χτίζουμε επαγγελματίες με ήθος, γνώση και διεθνή εφόδια. Με πιστοποιήσεις, πτυχία bachelor και εξειδικευμένα διπλώματα που ανοίγουν δρόμους από την Ελλάδα ως το Ντουμπάι. Γιατί η πραγματική εκπαίδευση δεν είναι απλώς μάθημα, είναι στάση ζωής. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
7: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
8: Όταν η κόπωση σε βαραίνει και το μυαλό μπλοκάρει, Tonorex Plus με 5 αμινοξέα, βιταμίνη B12 για σωματική και πνευματική ενίσχυση. Tonorex Plus. Για σένα, για σένα, για σένα, για την οικογένεια. Μην κολλάς, πάρε Tonorex Plus από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
5: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

97,5 το Natalie Imbruglia, 1997, η Αυστραλή τραγουδίστρια που το ήξερες. Το 2004 ανακηρύχθηκε η 6η πιο όμορφη γυναίκα όλων των εποχών, παρακαλώ. Καλημέρα, όλη μέρα lovers μου, είμαι η Βάσο Λούκα και θα είμαι κοντά σας μέχρι τη μία. Μία και μία οι μουσικάρες μας για τα φτάκια σας και μόνο. Αχ, αυτό το άγχος πριν το ραντεβού και ειδικά όταν είναι το πρώτο, άσε, πρόβα από την Κέτι Γαρμπή.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Λάβε είναι 97,5 αναμένοντας όλη τη θεαματική αλλαγή του καιρού που μας λένε και μας ξαναλένε, μας προειδοποιούν οι μετεωρολόγοι. Μετά λοιπόν από το χθεσινό τριπλό σκηνικό με ήλιο, μελτέμια και αστάθεια ήταν ποικιλία ο καιρός, θα έχουμε λέει μια θεαματική αλλαγή σκηνικού το Σαββατοκυριακό. Τώρα, από την κεντρική Ευρώπη, το βαρομετρικό χαμηλό ταξιδεύει Ιταλία και μας έρχεται. Αρχικά το Σάββατο οι πρώτες βροχές και καταιγίδες δυτικά και βόρεια και θα επεκταθεί. Η θάλασσα είναι ακόμη ζεστή. Οι ψυχρές αέριες μάσες που κατεβαίνουν από Βόρεια Ευρώπη αλληλεπιδρούν με τα θαλάσσια νερά, οπότε αναμένουμε τα πρώτα έντονα φαινόμενα, ελπίζω όχι καταστροφικά, απλά έντονα. Λάβε 97,5.
1: This is Radio Freedom.

0: μου φορά.
1: Ήταν ένας καλλιτέχνης που αγαπήθηκε πολύ. Είμαστε σε σοκ από χθες που μάθαμε για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Τώρα να πω λόγια ποιος ήταν ο Γιώργος. Όλοι ξέρουμε. Νεότατος, μόλις τα 54 του, με μια καριέρα χρυσή. Τα τραγούδια του έγιναν κομμάτι μας. Τα τραγουδήσαμε, τα χορέψαμε, περάσαμε καλά, διασκεδάσαμε, πονέσαμε. Υπάρχουν κάποιοι θάνατοι που αρνείσαι να τους πιστέψεις. Γιατί τα τραγούδια του θα συνεχίσουν να ακούγονται δυνατά. Καλό ταξίδι στο φως, στον άνθρωπο και στον καλλιτέχνη, το μεγάλο καλλιτέχνη.

0: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Love 97,5.
1: Συζητάει ζευγάρι, λέει ο άντρας στη γυναίκα, λέει να σου ρωτήσω κάτι, τι θες να κάνουμε, να φάμε ή να κάνουμε σεξ. Του λέει ό,τι θες, πάντως φαγητό δεν έχει.
0: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Love 97,5.
2: Σχολεία, δουλειές, ό,τι και αν ξεκινάς, έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία σε Botanic Therapy, Fructis, Color Sensation, Όλια και Garnier περιποίηση προσώπου. Φέρει 900 ml μόνο 2,66. Lenormand λακτικά 87 μεζούρες μόνο 5,45. Και Skip Giga μόνο 13,40. Γαλαξίας.
3: Αεροπορία, ναυτιλία, μηχανολογία, yachting. Από την Αθήνα μέχρι το Ντουμπάι, η Ωμέγα χτίζει επαγγελματίες με γνώση και χαρακτήρα. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
4: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας, με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
5: Το γελάς δεν τάζει λαγούς με πετραχίλια. Το γελάς υπόσχεται να ξαναφέρει το γέλιο στα χίλια. Λαέ της Αθήνας, λαέ της Ελλάδας. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή στο Θέατρο Δελφινάριο με τον Μάρκο Σεφερλή. Ψήφισε γελάς και δεν θα σταματήσεις να γελάς. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων στο τηλέφωνο 210-41-76-402 ή στο more.com.
6: Με την υποστήριξη του Love 97,5.
7: Love 97,5.

Λαβ 97,5. Βρισκόμαστε σε μια εποχή που νοσταλγούμε μονίμως. Όχι μόνο οι μεγαλύτεροι, αλλά πλέον στο παιχνίδι μπαίνουν και οι νεότεροι. Όλο λοιπόν και περισσότεροι νέοι αναζητούν, λέει, τι νομίζεις, τα παλιά σταθερά με το καλώδιο. Τα πρόλαβες, και εγώ, δεν είμαι τόσο μικρούλα, τα προλάβαμε. Αυτό που το κινητό έχει γίνει προέκταση του χεριού και του μυαλού μας, έχει κουράσει πλέον τους νέους, καιρός ήταν. Νοσταλγία των 90s και Zeros και στα τηλέφωνα, όχι μόνο στη μουσική. Ένα τηλέφωνο σε ένα σταθερό σημείο. Σας φαίνεται περίεργο, νεολαίοι μου, χωρίς να κρατάς ή να κοιτάς μία οθόνη, με εκείνες τις χαρακτηριστικές κινήσεις που μπλέκονταν τα δάκτυλα στο καλώδιο. Έτρεχε να σηκώσει το τηλέφωνο, έλεγε θα το προλάβω τώρα, τραβούσε στο καλώδιο, το ξερίζωνε στην ουσία. Μας άρεσαν τα δύσκολα, τα ζήσαμε, τι να κάνουμε, να λείπεις από το σπίτι και να χάνεις κλίση. Άλλο αυτό και να λες θα με ξαναπάρει πάλι, να ζεις με μία αγωνία. Ωραία ήταν, ωραία χρόνια. Λαβ 97,5.

Η σχολική χρονιά ξεκινά σιγά σιγά και αυτή η επιστροφή στο σχολείο θα είναι συναρπαστική, γιατί με μια επίσκεψη στο εμπορικό πάρκο το Parks Πειραιώς οι γονείς θα βρείτε τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά και σε σούπερ τιμές. Ό,τι ζητά ένας μαθητής. Ρούχα, σχολικά, τα πάντα. Από τα μοναδικά καταστήματα του Top Parks. Εσείς οι μικροί μας φίλοι θα απολαύσετε τον φανταστικό κόσμο των Star Wars. 11 και 12 Σεπτεμβρίου λοιπόν, το πιο συναρπαστικό Back to School Event με χορηγό το Johnson's Baby. Φωτόσπαθα, εκπλήξεις, εργαστήριο Lego Star Wars. Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι και 6 το απόγευμα με 9 το βράδυ. Και 2 το μεσημέρι με 5 το απόγευμα θα είμαστε και εμείς εκεί, live, ο Love 97,5, με Δημήτρη και Ιωάννα. Δώρα και μοναδικά boxes από προϊόντα της εταιρείας Mega. Star Wars δράση και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι και 5 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Όλα αυτά στο Top Parks Πειραιώς, στη Συμβολική Φυσού και Πειραιώς, με δωρεάν πάρκινγκ.

0: δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
1: Ως γονιός θέλεις το καλύτερο για το παιδί σου. Στο Επίκεντρο Επιτυχίας, εδώ και 50 χρόνια, μετατρέπουμε την προσπάθεια σε επιτυχία. Με φροντιστήρια στην Ηλιούπολη, στη Γλυφάδα, στη Βάρη, στο Λαγονίσι, στα Καλύβια και στην Ανάβηση. Ένας στους δύο μαθητές μας αριστεύει στις πανελλαδικές. Γιατί η επιτυχία αρχίζει με επί.
2: Back to school σημαίνει Back to Escape Center. Όλα όσα χρειάζεσαι για μια οργανωμένη σχολική χρονιά. Σχολικά, ρούχα, αθλητικά, ήδη για το σπίτι και πάντα με σούπερ προσφορές. Escape Center. Λεωφόρος Δημοκρατίας 67 Ήλιον. Δωρεάν πάρκινγκ. Escape Center. Εκεί που ξεκινάει η νέα σχολική σεζόν.
3: Η θάλασσα δεν σε περιμένει. Σε δοκιμάζει. Σε διαμορφώνει. Γι' αυτό πρέπει να είσαι έτοιμος. Στην Omega Maritime Academy αποκτάς πανεπιστημιακό πτυχίο Bachelor, θαλάσσια υπηρεσία και δίπλωμα αξιωματικού του εμπορικού ναυτικού αναγνωρισμένο διεθνώς. Γιατί δεν αρκεί να επιλέξεις μια σχολή. Πρέπει να επιλέξεις ποιος θα σε κάνει ηγέτη. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
4: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
5: Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη. Εδρεωμένο στις κορυφαίες και σύγχρονες μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων στην Ελλάδα. Προσφέροντας στους ανθρώπους μας αναβαθμισμένες, αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη, στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9681-005.
6: Όταν η κόπωση σε βαραίνει και το μυαλό μπλοκάρει, Tonorex Plus με 5 αμινοξέα, βιταμίνη B12 για σωματική και πνευματική ενίσχυση. Tonorex Plus. Για σένα, για σένα, για σένα, για την οικογένεια. Μην κολλάς, πάρε Tonorex Plus από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
7: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
8: Τρεις μέρες γεμάτες παιχνίδι, χαρά και χαμόγελα για τα παιδιά. Από 18 έως 20 Σεπτεμβρίου, από τις 5 έως τις 10 το βράδυ, το χαμόγελο του παιδιού σας προσκαλεί στην πρώτη γιορτή παιδιού στο Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδί. Παίζουμε, χορεύουμε, δημιουργούμε και γινόμαστε όλοι μια μεγάλη αγκαλιά αγάπης. Είσοδος ελεύθερη, γιατί κάθε παιδί αξίζει ένα χαμόγελο. Χορηγός επικοινωνίας Love 97,5.
9: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Λαβ 97,5.

Love 97,5 Beloved Sweet Harmony και καλημέρα. Σήμερα λέμε χρόνια πολλά στον Κλήμη και την Πουλχερία. Να σας χαίρονται όσοι σας αγαπούν, για τους άλλους δεν μας νοιάζει. Περιμένω τα όμορφα μηνυματάκια σας που μας φέρνουν πιο κοντά. Μου λέτε, σας λέω και οι μουσικάρες μας γεμίζουν τη μέρα μας και τις στιγμές μας. Πάμε όλοι μαζί σε μια παραλία, όσο προλαβαίνουμε, η Μισκούμπρια.

0: έτσι πρέπει, παιδάκι μου.
1: Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφωνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

95, το φθινόπωρο είναι μια αγαπημένη εποχή. Εγώ έχω και τα γενέθλιά μου τον Οκτώβρη, άρα ένας λόγος παραπάνω. Είναι όμως παρεξηγημένη. Ο κακός της υπόθεσης βγαίνει επειδή διώχνει εντός αγωγικών το καλοκαίρι. Λάθος μεγάλο. Με πολλές ομορφιές και λαχταριστά φρούτα, μήλα, μιλόπιτα κάνει, σαχλάδια βοηθούν στην πέψη. Σταφύλια γεμάτα πολυφενόλες και κάλιο. Μουσταλευριές έτσι μου έρχονται στο μυαλό μου, στο κούλουρα. Ρόδια, το φρούτο της νεότητας. Κιδόνια, ό,τι πρέπει για γλυκό κουταλιού. Πορτοκάλια, μανταρίνια, grapefruit με λίγα λόγια. Θωρακίζουμε τον οργανισμό μας με βιταμίνες και φτιάχνουμε σούπερ γλυκά. Άλλο ένα υπέρ του φθινοπόρου. Love 97,5.

0: 哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒。
1: Αγαπητοί ακροατές, προσδεθείτε. Σε λίγο μπαίνουμε στην τροχιά των Star Wars.
2: Με τελικό προορισμό το εμπορικό πάρκο Το Parks Πειραιός στις 11 Σεπτεμβρίου και ώρα 2 με 5.
1: Με live μετάδοση από το διαστημόπλιο του Love 97,5 με πιλότους τον Δημήτρη Ψαματίκα και την Ιωάννα Τσέλιγκα και όχι μόνο. Ένα μοναδικό back to school event με θέμα Star Wars έρχεται στο Top Parks 11 και 12 Σεπτεμβρίου. Γαλαξιακές περιπέτειες, παιχνίδια για όλους, πολλά δώρα και εκπλήξεις και για να κάνετε και όλες τις σχολικές αγορές φυσικά.
2: Back to school Star Wars. Λίγο μετά από τον αγιασμό στα σχολεία. Μην αγοράσετε σχολικά μέχρι τότε. Σας περιμένουμε στο εμπορικό πάρκο Top Parks στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
3: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
4: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει
5: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
4: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά
6: για την τέλεια. Μαστιχοτύφη.
4: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί
7: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
4: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
8: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
4: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
9: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
4: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
10: Είμαστε Αττική Οδό και πάμε Smart Park για όλα τα σχολικά. Αλλά γύρω μας γίνεται χαμός. Αγωνιστικά αυτοκίνητα, ποδοσφαιριστές, gamers. Μα πού πάνε όλοι?
11: Στο Smart Park για το πιο gaming back to school event. PS5 τουρνουά, racing simulators, δώρα και εκπλήξεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Αθλητισμού. 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Smart Park σε 10 λεπτά μέσω Αττικής Οδού και με δωρεάν πάρκινγκ.
12: Κάποιοι κοιτούν τον ουρανό και μένουν στο έδαφος. Εσύ γεννήθηκες για να απογειωθείς. Στην Omega Aviation Academy γίνεσαι μηχανικός αεροσκαφών, αεροσυνοδός ή στέλεχος αεροπορικών εταιριών. Στην Αθήνα ή στο Ντουμπάι η διεθνή σου καριέρα ξεκινά εδώ. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
13: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
14: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep & Life πάω και μόνος μου.
1: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep & Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep & Life.
14: Sleep & Life, τα πάντα για τον ύπνο.
15: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
16: Το γελάς δεν τάζει λαγούς με πετραχίλια. Το γελάς υπόσχεται να ξαναφέρει το γέλιο στα χίλια. Λαέ της Αθήνας, λαέ της Ελλάδας. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή, στο Θέατρο Δελφινάριο με τον Μάρκο Σεφερλή. Ψήφισε γελάς και δεν θα σταματήσεις να γελάς. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων, στο τηλέφωνο 210-41-76-402 ή στο more.com.
17: με την υποστήριξη του Love 97,5.

Είσαι από τους ανθρώπους που και μόνο στο άκουσμα της λέξης «πα» χαλαρώνεις, και εμείς το ίδιο. Ονειρεύεσαι το σπίτι σου ως τον απόλυτο χώρο χαλάρωσης και ευεξίας? Λοιπόν, σου έχουμε την πιο αποτελεσματική λύση για να νιώθεις το σπίτι σου σαν στο σπίτι σου. Επισκεφτείτε το e-shop της εταιρείας Mega Systems, το e-shop.megasystems.gr, και προμηθευτείτε ρωματικά κεριά, wooden sticks, προϊόντα που θα μετατρέψουν το σπίτι σας σε όαση. Μπορείτε επίσης να ακολουθήσετε την εταιρεία Mega Systems στο Instagram και το Facebook για περισσότερες πληροφορίες και έμπνευση.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λαϊ 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

97,5. Η καλοσύνη είναι αλυσίδα. Και όταν ανάψει η πρώτη σπίθα, δεν αργεί να επεκταθεί. Και εδώ χαιρόμαστε. Στον Μπρόγκς, λοιπόν, της Νέας Υόρκης, ένας ιδιοκτήτης πιτσαρίας, ο Ντάνιελ Ρωμάνο, ιταλικής καταγωγής σίγουρα, είδε μία ηλικιωμένη γυναίκα να παίρνει ένα κομμάτι πεταμένη πίτσα από τα σκουπίδια. Την κάλεσε λοιπόν στο μαγαζί και της έδωσε φρέσκο φαγητό και νερό. Αμέσως μετά έβαλε στο τζάμι ένα χαρτί με το μήνυμα: αν πεινάς, μπες μέσα και πες μας πώς θες το φαγητό σου. Να σου δώσουμε πίτσα και νερό. Τι γλυκός άνθρωπος πραγματικά. Μετά από αυτό το μήνυμα που πήρε δημοσιότητα γενικότερα αυτή η κίνηση, άνθρωποι από άλλες πολιτείες επικοινώνησαν για να πληρώσουν πίτσες σε ανθρώπους που είχαν ανάγκη. Βλέπεις, η καλοσύνη είναι μέσα μας. Όσο σκληρές εποχές και να ζούμε, και αν λέμε ότι οι άνθρωποι έχουν αλλάξει, όχι, υπάρχει καλοσύνη. Αυτό είναι η ανθρωπιά που μας κάνει να ξεχωρίζουμε. Love 97,5.

0: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
2: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
3: Back to school σημαίνει back to escape center. Όλα όσα χρειάζεσαι για μια οργανωμένη σχολική χρονιά. Σχολικά, ρούχα, αθλητικά, ήδη για το σπίτι και πάντα με σούπερ προσφορές. Escape Center. Λεωφόρος Δημοκρατίας 67 Ήλιον. Δωρεάν πάρκινγκ. Escape Center. Εκεί που ξεκινάει η νέα σχολική σεζόν.
4: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο, Πειραιά, Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
5: Όταν η κόπωση σε βαραίνει και το μυαλό μπλοκάρει, Tonorex Plus. Με 5 αμινοξέα, βιταμίνη B12 για σωματική και πνευματική ενίσχυση. Tonorex Plus. Για σένα, για σένα, για σένα, για την οικογένεια. Μην κολλάς, πάρε Tonorex Plus. Από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
7: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
8: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Love 97,5 I'm out of love. Αναστέιζα, ένα κομμάτι το οποίο έχει γράψει η ίδια, ζητά την ελευθερία της γιατί δεν είχε την αγάπη που της άξιζε και πολύ καλά κάνει. Καλημέρα, κάπως έτσι επαναστατικά μπαίνουμε στην τρίτη μας την ώρα. Είμαι η Βάσο Λούκα και θα είμαι κοντά σας μέχρι τη μία. Αυτός που περιμένω, δεν σου λέω, θα πει Ανούλα.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Η Love 97,5, να μην κυνηγάμε μόνο την επιτυχία, είχε πει ο Αϊνστάιν, αλλά να προσπαθούμε να γίνουμε άνθρωποι αξίας, καλοσύνη, ομορφιά και αλήθεια είναι όσα δίνουν πραγματικό νόημα στη ζωή. Κάπου έχουμε χάσει το νόημα της ζωής στις μέρες μας και τις ανθρώπινες τις αξίες. Δεν χρειάζεται να είμαστε Αϊνστάιν για να το κατανοήσουμε, ίσως κάποιοι απλά να μην θέλουν. Καλημέρα Φανούλα μου από την όμορφη τη Θεσσαλονίκη που είναι στα πάνω της λογοδεθ τις τελευταίες μέρες. Ελευθερία μου, γλυκιά. Μαριάννα, Κώστα, Γιάννη, φιλιά σε όλους.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

97,5 και επειδή ως γονιός θέλεις το καλύτερο για το παιδί σου, το φροντιστήριο Επικέντρο Επιτυχίας σε στηρίζει στο γυμνάσιο και στο λύκειο προσφέροντας το ανώτατο επίπεδο σπουδών. Το Επικέντρο Επικοινωνίας είναι ο μεγαλύτερος όμιλος ιδιόκτητων φροντιστήριων μέσης εκπαίδευσης της Ελλάδας. Το ΕΠΗ γιορτάζει φέτος 50 χρόνια λειτουργίας με φροντιστήρια στην Ηλιούπολη, στη Γλυφάδα, τη Βάρη, το Λαγονίσι, στα Καλύβια και την Ανάβησο. Το ΕΠΗ εδώ και 50 χρόνια είναι δίπλα στους μαθητές, με καταξιωμένους καθηγητές, καινοτόμες μεθόδους και εξατομικευμένη προσέγγιση. Το ΕΠΗ πρωτοπορεί με το σύστημα παρακολούθησης προόδου του κάθε μαθητή και προσφέρει στους μαθητές βιβλία για κάθε μάθημα από τις εκδόσεις του ομίλου. Ένας στους δύο μαθητές του ΕΠΗ αρίστευσε φέτος στις Πανελλήνιες, γιατί η επιτυχία αρχίζει με ΕΠΗ.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά. And we go a little something like this. Hit it.

0: όνομά σου.
1: 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

Love 97,5. Μια υπέροχη Πέμπτη να έχετε. Είναι ο προθάλαμος του Σαββατοκυριακού. Πώς να το κάνουμε, αγαπημένη μέρα. Σε λίγο κοντά μας είναι Φέλη Ουρανού με τις αστρολογικές της προβλέψεις. Αμέσως μετά έρχεται ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος. Από τη Βάσο Λούκα, άπειρα φιλιά. Αύριο Παρασκευούλα στις 10 Νταν. Σας περιμένω να σας προσέχετε. Γεια σας.

0: λένε τα άστρα για σένα σήμερα? Έρωτας, τύχη, χρήμα ή απλά υπομονή? Τα ζώδια της ημέρας με την Νεφέλη Ουρανού.
1: Καλημέρα αγαπημένα μου πλάσματα του σύμπαντος. Είμαι η Νεφέλη Ουρανού και σήμερα είναι 5η 10 Σεπτεμβρίου. Το Σαββατοκύριακο φαίνεται στον ορίζοντα, αλλά μέχρι τότε πάμε να δούμε τι έχουν κανονίσει τα άστρα για εμάς. Κριέ μου, σήμερα κλείνεις εκκρεμότητες και βρίσκεις λύσεις. Στα οικονομικά όμως προσοχή. Το θέλω δεν θεωρείται επενδυτικό πλάνο. Ταύρε μου, η επικοινωνία σε ευνοεί και μια νέα επαγγελματική γνωριμία μπορεί να αποδειχθεί σημαντική. Μίλα, δίκτυό σου και προσπάθησε να μίλες άσε με τώρα σε καινούριους ανθρώπους. Δίδυμε, βάλε πρόγραμμα στην καθημερινότητά σου και προστάτεψε την ενέργειά σου. Δεν χρειάζεται να απαντήσεις σε όλα τα μηνύματα και κυρίως σε όλα τα κουτσομπολιά. Καρκίνε μου, τα αισθηματικά ευνοούνται. Μίλα και πες αυτά που νιώθεις. Απλώς προσπάθησε το «θέλω να μιλήσουμε» να μην γίνει τρίωρο podcast. Λιοντάρι μου, προσοχή σε παρεξηγήσεις με οικογένεια και δουλειά. Πριν απαντήσεις, μέτρα μέχρι το 10. Ναι, Λέων είσαι, μπορείς. Παρθένε μου, με λίγη διπλωματία ξεπερνάς εμπόδια στη δουλειά. Υπάρχει τρόπος να πεις «το έκανες λάθος» χωρίς να παρουσιάσεις Excel με τα λάθη όλης της χρονιάς. Ζυγέ μου, προσοχή στα περιττά έξοδα. Πλην αγοράσεις κάτι που δεν χρειάζεσαι, άφησέ το λίγο στο καλάθι. Το ηλεκτρονικό εννοώ. Στο σούπερ μάρκετ θα μας κοιτάνε. Σκορπιέ μου, το πρωί έχει ένταση, αλλά μετά έρχονται καλύτερες εξελίξεις. Άρα μην πάρεις εκδίκηση πριν το μεσημέρι. Μπορεί να μην χρειαστεί. Τοξότη μου, σήμερα είσαι κοινωνικός και νέες γνωριμίες ανοίγουν προοπτικές. Βγες, μίλα, γνώρισε κόσμο. Επιτέλους μια πρόβλεψη που σου επιτρέπει να μην κάτσεις σπίτι. Εγώκερε, τα επαγγελματικά προχωρούν σταθερά προς τους στόχους σου. Εσύ βέβαια έχεις ήδη πρόγραμμα μέχρι το 2032, οπότε συνέχισε. Υδροχόε μου, μια νέα ιδέα μπορεί να λύσει ένα παλιό πρόβλημα. Το δύσκολο θα είναι να την εξηγήσεις στους υπόλοιπους χωρίς σχεδιάγραμμα.
2: Και ηχθή μου, σήμερα βρίσκει συναισθηματική ισορροπία και ανακούφιση. Απόλαυσέ την και μην ψάξεις μόνος σου κάτι για να στεναχωρηθείς. Και αυτά ήταν τα άστρα για την Πέμπτη. Και να θυμάστε, τα άστρα μπορούν να σας δείξουν τον δρόμο. Αλλά αν μπείτε πάλι στο προφίλ του πρώην, εκεί ούτε το σύμπαν μπορεί να βοηθήσει. Είμαι η Νεφέλη Ουρανό και αύριο θα ξανακοιτάξω ψηλά. Για να ξέρετε εσείς τι σας περιμένει εδώ κάτω.

0: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγναστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
1: Είμαστε Αττική Οδό και πάμε Smart Park για όλα τα σχολικά. Αλλά γύρω μας γίνεται χαμός. Αγωνιστικά αυτοκίνητα, ποδοσφαιριστές, gamers. Μα πού πάνε όλοι?
2: Στο Smart Park. Για το πιο gaming back to school event. PS5 τουρνουά, racing simulators, δώρα και εκπλήξεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Αθλητισμού. 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Smart Park. Σε 10 λεπτά μέσω Αττικής Οδού και με δωρεάν πάρκινγκ.
3: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
4: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
5: Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη. Εδρεωμένο στις κορυφαίες και σύγχρονες μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων στην Ελλάδα. Προσφέροντας στους ανθρώπους μας αναβαθμισμένες, αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη, στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9681-005.
6: Όταν η κόπωση σε βαραίνει και το μυαλό μπλοκάρει, Tonorex Plus με 5 αμινοξέα, βιταμίνη B12 για σωματική και πνευματική ενίσχυση. Tonorex Plus. Για σένα, για σένα, για σένα, για την οικογένεια. Μην κολλάς, πάρε Tonorex Plus από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
7: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Λίγο μετά τη μία στο Love, στους 97,5 με υπέροχο Good Times, απόλυτα θετικό και γενικότερα Think Positive κομμάτι από τους Chic. Σας είπαμε τη σημερινή μας καλησπέρα, σας καλωσορίσαμε στο σημερινό δίωρο που θα περάσουμε παρέα μέχρι και τις 3. Μέχρι εκείνη την ώρα θα είναι κοντά σας ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος. Καλησπέρα, καλωσορίσατε κοντά μας. Έρχονται ένα και ένα αγαπημένα κομμάτια για να συνεχιστεί το καλωσόρισμα στη σημερινή εκπομπή. Η Χάρης Αλεξίου θα μας πάει βόλτα στα Zeros, όταν κυκλοφορούσε τον υπερπετυχημένο δίσκο ως την άκρη του ουρανού σου, με τεράστια hit να προκύπτουν από εκείνο το άλμπουμ. Ένα από αυτά ήταν ένα πιο pop κομμάτι, το τραγούδι «Έχω μια αγάπη για σένα» που θα θυμηθούμε σε λίγο. Θα προηγηθεί πολύ καλοκαιρινός Michael Jackson τραγουδώντας για ένα κορίτσι από τη Λιβερία στο αξέχαστο Liberian Girl, και αυτής αμέσως είναι ο Κώστας Μπίγαλης που θα μας πάει μια βόλτα στο Αιγαίο με του Αιγαίου τα blues. Όλα αυτά λοιπόν τα κομμάτια έρχονται για να συνεχιστεί το καλωσόρισμα στη σημερινή εκπομπή, αφού πρώτα σας ευχηθώ

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Υπέροχο κομμάτι από τους Eurythmics, το αξέχαστο There Must Be An Angel, καθαρό εμμο 80's και καθαρό εμμο έτσι θετικότατο κομμάτι. Εδώ στο Λάβο που επικοινωνούμε και σήμερα πάμε να σας το θυμίσουμε με δύο τρόπους. Ο ένας φυσικά είναι μέσω του site μας. Στο loveradio.gr θα βρείτε τρόπους επικοινωνίας, αλλά θα μπορέσετε και να μας ακούσετε ζωντανά και διαδικτυακά και από εκεί. Και βέβαια στο Viber του Love στο 694-711-11, όπου μπορείτε να μας στέλνετε επίσης μηνύματα. Είναι η νέα μόδα, είναι η νέα τάση στα social, ειδικά στο Instagram γίνεται της τρελής με αυτές τις παραλλαγές φωτογραφιών από την δεκαετία του 80. Εγώ προσωπικά πόσταρα φωτογραφίες από την δεκαετία του 80 που λόγω ηλικίας δεν χρειαζόταν να είναι AI από ChatGPT ή από διάφορα άλλα app, μιας και έχουμε ζήσει την δεκαετία του 80, οπότε έχουμε φωτογραφίες για να δείτε pure μεταμφιές εντός αγωγικών δεκαετία του 80, γιατί εντάξει αυτές που γίνονται από applications και από AI γενικότερα είναι λίγο παρατραβηγμένες, παρουσιάζουν μια εικόνα των 80's, τη δεκαετία εκείνη μέσα από αμερικάνικες κυρίως ταινίες. Στην Ελλάδα ήταν διαφορετική η πραγματικότητα, οπότε μπορείτε να τη δείτε μέσα από τις δικές μου που έχω ποστάρει σε Instagram και Facebook. Προς το παρόν δεν είναι τυχαία η κουβέντα για τη νέα μόδα με τα 80's που εμείς χαιρόμαστε πάρα πολύ, εμείς και είμαστε σταθμός που μεταδίδει 80's και 90's και ταιριάζει και το προηγούμενο κομμάτι από τους Rhythmics, ταιριάζει και το επόμενο εξαιρετικά χορευτικό και ενδεικτικό εκείνων των εποχών, βέβαια είναι από τις αρχές των 80's, Boogie Wonderland από τους Earth, Wind & Fire.

0: Αγαπητοί ακροατές, προσδεθείτε. Σε λίγο μπαίνουμε στην τροχιά των Star Wars.
1: Με τελικό προορισμό το εμπορικό πάρκο Top Parks Πειραιός στις 11 Σεπτεμβρίου και ώρα 2 με 5.
0: Με live μετάδοση από το διαστημόπλαιο του Love 97,5 με πιλότους τον Δημήτρη Ψαματίκα και την Ιωάννα Τσέλιγκα και όχι μόνο. Ένα μοναδικό back to school event με θέμα Star Wars έρχεται στο Top Parks 11 και 12 Σεπτεμβρίου. Γαλαξιακές περιπέτειες, παιχνίδια για όλους, πολλά δώρα και εκπλήξεις και για να κάνετε και όλες τις σχολικές αγορές φυσικά.
1: Back to school, Star Wars. Λίγο μετά από τον αγιασμό στα σχολεία. Μην αγοράσετε σχολικά μέχρι τότε. Σας περιμένουμε στο εμπορικό πάρκο Top Parks στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
2: Για κάθε νέα αρχή, σε κάθε φάση της ζωής σου, Bed & Bath. Εκεί θα βρεις τα πάντα για το μπάνιο και το υπνοδωμάτιο, με έξυπνες λύσεις, πιστοποιημένη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές. Κρεβάτια και στρώματα, λευκά είδη, μαξιλάρια, πετσέτες, πατάκια και αξεσουάρ μπάνιου. Όλα επώνυμα και όλα με προσφορές έως μείον 50% για να αλλάξεις το σπίτι και τη διάθεσή σου.
3: Στα καταστήματα Bed & Bath και στο bedandbath.gr. Κάθε νέο όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
2: Βρες η μεγαλύτερη ποικιλία και κάνε τη δική σου νέα αρχή.
4: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
5: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
6: Το γελάς δεν τάζει λαγούς με πετραχίλια. Το γελάς υπόσχεται να ξαναφέρει το γέλιο στα χίλια. Λαέ της Αθήνας, λαέ της Ελλάδας. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή στο Θέατρο Δελφινάριο με τον Μάρκο Σεφερλή. Ψήφισε γελάς και δεν θα σταματήσεις να γελάς. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων στο τηλέφωνο 210-41-76-402 ή στο more.com.
7: Με την υποστήριξη του Love 97,5.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

97,5 και η σχολική χρονιά ξεκινάει σιγά σιγά και αυτή η επιστροφή στο σχολείο θα είναι πραγματικά συναρπαστική, γιατί με μια επίσκεψη στο εμπορικό πάρκο Top Parks Πειραιός οι γονείς θα βρείτε τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά και μάλιστα σε σούπερ τιμές. Όλα τα σχολικά, αθλητικά, ρούχα και πολλά άλλα είδη μέσα από τα μοναδικά καταστήματα του Top Parks, όπως Adidas, Orchestra, Μουστάκα, Sparex, Lily, Όκιο, Παπαβασιλείου, Σινισέι, Πέπκο, ΑΒ Βασιλόπουλος, αλλά και άλλα. Οι μικροί φίλοι αντίστοιχα θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν τον φανταστικό κόσμο των Star Wars στο πιο συναρπαστικό Back to School event, το οποίο θα λάβει χώρα 11 και 12 Σεπτεμβρίου με χωρικό τον Johnson's Baby. Για πρώτη φορά μια εντυπωσιακή Star Wars Arena 50 τετραγωνικών μέτρων στείνεται με παιχνίδια, διαγαλαξιακές και γαλαξιακές περιπέτειες, εργαστήριο LEGO Star Wars, ένα photo opportunity για τις πιο εντυπωσιακές φωτογραφίες με φωτόσπαθα, εκπλήξεις και δώρα Star Wars. Μην χάσετε ακόμα το Back to School, το οποίο θα λάβει το event χώρα 11 Σεπτεμβρίου, 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι και 6 το απόγευμα με 9 το βράδυ, ενώ 2 το μεσημέρι με 5 το απόγευμα θα είναι και ο Λάβ εκεί live, δηλαδή ο Δημήτρης Ψεματίκας και ο Άννα Τσέλιγκα, για να μοιράσουν δώρα από τα καταστήματα αλλά και μοναδικά boxes με προϊόντα της εταιρείας Mega. Επίσης η δράση Star Wars θα τρέχει και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι και 5 το απόγευμα με 8. Όλα αυτά λοιπόν τα εντυπωσιακά στο Top Parks Πειραιός, στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός, και σημαντικό, με δωρεάν πάρκινγκ.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Η αγάπη που μας ενώνει, το πάθος που δυναμώνει, τα μάτια σου

0: ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
1: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει
2: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
1: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά
3: για την τέλεια μαστιχοτύφη.
1: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί
4: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
1: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
5: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
1: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
6: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
1: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
7: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
8: Back to school σημαίνει back to escape center. Όλα όσα χρειάζεσαι για μια οργανωμένη σχολική χρονιά. Σχολικά, ρούχα, αθλητικά, ήδη για το σπίτι και πάντα με σούπερ προσφορές. Escape Center. Λεωφόρος Δημοκρατίας 67 Ήλιον. Δωρεάν πάρκινγκ. Escape Center. Εκεί που ξεκινάει η νέα σχολική σεζόν.
9: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
10: Τρεις μέρες γεμάτες παιχνίδι, χαρά και χαμόγελα για τα παιδιά. Από 18 έως 20 Σεπτεμβρίου, από τις 5 έως τις 10 το βράδυ, το χαμόγελο του παιδιού σας προσκαλεί στην πρώτη γιορτή παιδιού στο Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδί. Παίζουμε, χορεύουμε, δημιουργούμε και γινόμαστε όλοι μια μεγάλη αγκαλιά αγάπης. Είσοδος ελεύθερη, γιατί κάθε παιδί αξίζει ένα χαμόγελο. Χορηγός επικοινωνίας Love 97,5.
8: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Wanna be starting something, για να σας καλωσορίσουμε στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής εδώ στο Love, στους 97,5 λίγο μετά τις 2, πηγαίνοντας παρέα και σήμερα μέχρι και τις 3. Μέχρι εκείνη την ώρα είναι κοντά σας ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος, μπορεί να είναι Πέμπτη σήμερα, αλλά για μας είναι σαν Παρασκευή, μιας και αύριο δεν θα είμαστε παρέα, γιατί θα είναι κοντά σας live από το Park σε Δημήτρη Ψεματίκας και Ιωάννα Τσέλιγκα. Θα κάνουν από εκεί αναμετάδοση. Έρχονται αγαπημένα κομμάτια για να συνεχιστεί το καλωσόριο.

Αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

97,5 και πάμε να μιλήσουμε για κάτι σημαντικό. Η όσφρηση είναι η αίσθηση με την οποία αντιλαμβανόμαστε τις οσμές και είναι άρρηκτα συνδεδεμένη και με την αίσθηση της γεύσης. Φανταστείτε να περνάτε, παραδείγματος χάρη, από ένα εστιατόριο και να μυρίζει λαχταριστά μάφιν με τη σοκολάτα που λιώνει στο στόμα. Σκεφτείτε να περνάτε από μια καφετέρια και να σας συνεπέρνει μια μυρωδιά φρεσκοκομμένου καφέ. Σίγουρα θα ήταν όλα αυτά μια δυνατή πρόκληση για να μπείτε μέσα και να απολαύσετε τις γεύσεις που προσφέρονται. Αν η επιχείρησή σας λοιπόν ανήκει στο χώρο της εστίασης και θέλετε και εσείς να παρέχετε μια μοναδική εμπειρία στους πελάτες σας, αλλά και να ξεχωρίσετε από τον ανταγωνισμό, επικοινωνήστε σήμερα κιόλας με την ελληνική εταιρεία Mega Systems στο 211 10 99 500 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του στο www.megasystems.gr για να βρείτε το άρωμα που ταιριάζει στη δική σας επιχείρηση.

0: Ψάχνεις διαφήμιση που σε πάει παρακάτω? Ο Love 97,5 σε ακούει. Μέσα στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι, παντού. Και όχι μόνο στο ραδιόφωνο, μαζί απογειώνουμε την επιχείρησή σου και στα social. Κάνε την κίνησή σου τώρα. Κάλεσέ μας στο 210-3489-097 ή στείλε email στο marketing@loveradio.gr. Love 97,5. Η προβολή που ξεχωρίζει.
1: Είμαστε Αττική Οδό και πάμε Smart Park για όλα τα σχολικά. Αλλά γύρω μας γίνεται χαμός. Αγωνιστικά αυτοκίνητα, ποδοσφαιριστές, gamers. Μα πού πάνε όλοι?
2: Στο Smart Park. Για το πιο gaming back to school event. PS5 τουρνουά, racing simulators, δώρα και εκπλήξεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Αθλητισμού. 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Smart Park. Σε 10 λεπτά μέσω Αττικής Οδού και με δωρεάν πάρκινγκ.
3: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας, με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
4: Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Από το 1969 παρασκευάζει τα καλύτερα παγωτά και γλυκά της πόλης. Πολύτικο εκμεκ με παγωτό, Σικάγο, μαστίκ εκμεκ και σεράνο, γλυκά με διαχρονική αξία. Το ποδήλατο παγωτού με αμέτρητες γλυκές δημιουργίες διατίθεται για κάθε σας εκδήλωση. Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Μόνο Πατησίων 339 στα Άνω Πατήσια.
5: Το γελάς δεν τάζει λαγούς με πετραχίλια. Το γελάς υπόσχεται να ξαναφέρει το γέλιο στα χίλια. Λαέ της Αθήνας, λαέ της Ελλάδας. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή, στο Θέατρο Δελφινάριο με τον Μάρκο Σεφερλή. Ψήφισε γελάς και δεν θα σταματήσεις να γελάς. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων, στο τηλέφωνο 210-41-76-402 ή στο more.com.
6: Με την υποστήριξη του Love 97,5.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πουν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Λίγο πριν από τις 3, πάντα στο ΛΑΒ, πάντα στους 97,5, εδώ που ήμασταν παρέα και σήμερα από τη 1 μέχρι και τώρα. Λίγο πριν από τις 3, από εκείνη την ώρα μέχρι και τώρα ήταν κοντά σου, όπως ήταν ο Ανάς Γιαννόπουλος. Λοιπόν, τι να σας πρωτοευχηθώ, να σας ευχηθώ ένα ωραίο υπόλοιπο σημερινή ημέρα, σε ένα καλό βράδυ και από τώρα μια καλή αυριανή ημέρα και ένα καλό Σαββατοκύριακο, μιας και όπως σας είπα και πριν από λίγο, αύριο δεν θα είμαστε παρέα, μιας και είναι το μεγάλο event από το PAX, όπου εκεί θα βρίσκονται Δημήτρης Ψαματίκας και Ιωάννα Τσέλικα για να μοιράσουν δώρα από τα καταστήματα αλλά και μοναδικά boxes με προϊόντα της εταιρείας Mega, όλα αυτά μέσα από το μεγάλο event στο Top Parks Πειραιώς, ξέρετε, συμβολή Κηφισού και Πειραιώς και με δωρεάν πάρκινγκ. Αυτά λοιπόν τα καλά θα συμβούν αύριο και εμείς θα ανανεώσουμε τα ραντεβού για την ερχόμενη Δευτέρα στη 1 το μεσημέρι. Καλή συνέχεια. Ευθύς αμέσως με την Εφη Μαλτέζου, μέχρι Δευτέρα που θα τα ξαναπούμε. Γεια χαρά, να είστε καλά.

0: 哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒。
1: Αγαπητοί ακροατές, προσδεθείτε. Σε λίγο μπαίνουμε στην τροχιά των Star Wars.
2: Με τελικό προορισμό το εμπορικό πάρκο Top Parks Πειραιός στις 11 Σεπτεμβρίου και ώρα 2 με 5.
1: Με live μετάδοση από το διαστημόπλαιο του Love 97,5 με πιλότους τον Δημήτρη Ψαματίκα και την Ιωάννα Τσέλιγκα και όχι μόνο. Ένα μοναδικό Back to School event με θέμα Star Wars έρχεται στο Top Parks 11 και 12 Σεπτεμβρίου. Γαλαξιακές περιπέτειες, παιχνίδια για όλους, πολλά δώρα και εκπλήξεις και για να κάνετε και όλες τις σχολικές αγορές φυσικά.
2: Back to School Star Wars. Λίγο μετά από τον αγιασμό στα σχολεία. Μην αγοράσετε σχολικά μέχρι τότε. Σας περιμένουμε στο εμπορικό πάρκο Top Parks στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
5: Sofastore. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofastore. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. Sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
6: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
7: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Γέλιο, η δάκρυ, η ζωή είναι ωραία. Και είμαστε εδώ, στον Έρωτα Σταθμό, να την ντύσουμε με τις μουσικές της ζωής μας. Καλησπέρα στην παρέα του Love. Και σήμερα, 3 με 5, θα κάνουμε παρέα. Θα επικοινωνήσουμε, θα ανταλλάξουμε μηνύματα στο Viber. Σας περιμένουμε. 694-711-11. Θα πιούμε τον καφέ μας μαζί. Έφη Μαλτέζου στο μικρόφωνο. Κοντά μου ρυθμίζει τον ήχο ο Σταύρος Γκογκόπουλος. Για πάμε. Tank fly, boss walk, jam, nitty gritty. You're listening to the boy from the big bad city.

0: Jam hot.
1: Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Πάντα όταν θα ακούμε Γιώργο Μαζονάκη θα γυρνάμε στα παλιά, στην παλιά μας γειτονιά, όταν τον πρωτοακούσαμε, όταν πρωτοερωτευτήκαμε. Εγώ θα παραθέσω τα απλά λόγια ενός αγαπημένου ακροατή από τη δημοσίευσή του για τον Γιώργο Μαζονάκη. Πολλά τα post, πολλές φωτογραφίες και τα βίντεο, ο Τάκης έγραψε με απλά λόγια. Από εδώ και πέρα, κάθε βράδυ του Σαββάτου θα είναι δύσκολα τα φεγγάρια και ας πήγε 4 το πρωί. Θα είναι οι ώρες μικρές στα σκοτεινά. Για όλους εμάς, Γιώργο, θα είσαι πάντα η τελευταία τζούρα από το ποτό μας, προσπαθώντας να πνίξουμε τον ταλκά της ψυχής μας για όλα αυτά που ποθήσαμε και ονειρευτήκαμε, που ερωτευτήκαμε, αλλά δεν προλάβαμε να ζήσουμε και που τόσο αυθεντικά και γνήσια εξέφρασες μέσα από τα τραγούδια. Θα είσαι το ανεκπλήρωτο εκείνο ζεϊμπέκικο που σύραμε και στροβιλήσαμε αργά για τα λάθη και τα πάθη της ψυχής μας που προσπαθήσαμε να γιάνουμε. Θα είσαι πάντα ο Γιώργος που θα τραγουδάς στην ψυχή και την καρδιά μας.

0: Τη Μίξ με τον Μιχάλη Πίτσιο. Μόνο στον Love 97,5.
1: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
2: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep & Life πάω και μόνος μου.
3: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep & Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep & Life.
2: Sleep & Life, τα πάντα για τον ύπνο.
4: Back to school σημαίνει back to escape center. Όλα όσα χρειάζεσαι για μια οργανωμένη σχολική χρονιά. Σχολικά, ρούχα, αθλητικά, είδη για το σπίτι και πάντα με σούπερ προσφορές. Escape Center. Λεωφόρος Δημοκρατίας 67 Ήλιον. Δωρεάν πάρκινγκ. Escape Center. Εκεί που ξεκινάει η νέα σχολική σεζόν.
5: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best-seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
6: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Μεγάλες αλήθειες έχει το κομμάτι. Λοιπόν, θα παραθέσω αυτό που έγραψε σε post η Κατερίνα, εδώ που μας στέλνει και ωραία μηνύματα στο Viber. Έγραψε λοιπόν ότι όταν τους ξεπερνάς, ασχημένουν κιόλας. Μεγάλη αλήθεια. Αλλάζουν όλα, παιδιά. Μόλις σου φύγει ο έρωτας, τα βλέπεις όλα αλλιώς. Λοιπόν, αλλάζει και ο καιρός, σας έχω πολύ καλές πληροφορίες. Θα δροσίσει τελικά. Οι μετεωρολόγοι λένε ότι οι θερμοκρασίες στην Αθήνα θα μειωθούν από τις πρώτες μέρες της νέας εβδομάδας. Θα πέσει εκεί στο 26 με 29, καταπληκτικό. Θα υπάρξουν και βροχές στα μέσα του μήνα. Το μοντέλο GEFS των καιρικών φαινομένων προβλέπει πιο μέτριες βροχοπτώσεις, αλλά δείχνει αλλαγή από την ξηρασία των προηγούμενων ημερών. Η πτώση της θερμοκρασίας και η εμφάνιση αέρα, ανέμου, υποδηλώνουν την έναρξη της εποχικής μετάβασης προς το φθινόπωρο. Άντε, αμήν.

Αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Ο Σεπτέμβρη σηματοδοτεί τα νέα ξεκινήματα. Λοιπόν, και για τη νέα σχολική χρονιά έχουμε πρόταση για τους γονείς, για τους μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Το ΕΠΗ, Κέντρο Επιτυχίας, είναι ο μεγαλύτερος όμιλος ιδιόκτητων φροντιστηρίων μέσης εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Γιορτάζει φέτος τα 50 χρόνια λειτουργίας του. Έχει φροντιστήρια στην Ηλιούπολη, τη Γλυφάδα, τη Βάρη, το Λαγονίσι, τα Καλύβια και την Ανάβησο. Εδώ και 50 χρόνια είναι δίπλα στους μαθητές με καταξιωμένους καθηγητές, καινοτόμες μεθόδους και εξατομικευμένη προσέγγιση, με οικογενειακό κλίμα και ομαδική δουλειά. Πρωτοπορεί με το σύστημα ημερήσιας παρακολούθησης πρόοδου του κάθε μαθητή και προσφέρει στους μαθητές του βιβλία για κάθε μάθημα από τις εκδόσεις του ομίλου. Ένας στους δύο μαθητές του ΕΠΗ αρίστευσε στις πανελλαδικές του 2026. Η επιτυχία λοιπόν αρχίζει με ΕΠΗ.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πουν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας. Love 97,5.
0: Μπράβο. Συνεχίζουμε.

ξέρεις εγώ. Προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη, και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

0: Είμαστε Αττική Οδό και πάμε Smart Park για όλα τα σχολικά. Αλλά γύρω μας γίνεται χαμός. Αγωνιστικά αυτοκίνητα, ποδοσφαιριστές, gamers. Μα πού πάνε όλοι?
1: Στο Smart Park. Για το πιο gaming back to school event. PS5 τουρνουά, racing simulators, δώρα και εκπλήξεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Αθλητισμού. 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Smart Park. Σε 10 λεπτά μέσω Αττικής Οδού και με δωρεάν πάρκινγκ.
2: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει...
3: Για το καημάκι. Αχ, αυτό το καημάκι.
2: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά...
4: Για την τέλεια. Μαστιχοτύφη.
2: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί...
5: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
2: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται...
6: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου...
2: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις, έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου, ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
7: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
2: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
6: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
8: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duropaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
6: Και για μέσα στο σπίτι?
8: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Duro-Stick. Duro-Stick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
9: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
10: Δεν αρκεί να σπουδάσεις. Πρέπει να ανήκεις κάπου που να σου δείξει τι σημαίνει να γίνεσαι ο καλύτερος. Η Ωμέγα δεν είναι απλώς μια ακαδημία. Είναι πορεία. Από την αεροπορία και το εμπορικό ναυτικό μέχρι τη μηχανολογία και το γιότινγκ, χτίζουμε επαγγελματίες με ήθος, γνώση και διεθνή εφόδια. Με πιστοποιήσεις, πτυχία bachelor και εξειδικευμένα διπλώματα που ανοίγουν δρόμους από την Ελλάδα ως το Ντουμπάι. Γιατί η πραγματική εκπαίδευση δεν είναι απλώς μάθημα, είναι στάση ζωής. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
11: Πρατήριο υγρών καυσίμων Auto Gas Ελλήν Στρίκος. Lenormand 198 Αθήνα.
12: Γιατί να βάζετε απλή αμόλυβδη?
11: Κάθε Τρίτη, μόνο στο πρατήριο Στρίκος, η κατοστάρα, μόνο 6 λεπτά διαφορά αναλύτρο από την απλή αμόλυβδη. Για καλύτερες επιδόσεις, για περισσότερα χιλιόμετρα αναγέμισμα. Δείτε όλες τις προσφορές μας και τις τιμές στο strikos.com.gr.
13: Η υγεία σας έχει ένα νέο σύμμαχο, το Slim Berber. Με βερβερίνη και πολλαπλή δράση που συμβάλλει στη μείωση της παχυσαρκίας και στα φυσιολογικά επίπεδα αρτηριακής πίεσης και χοληστερόλης. Για το αδυνάτισμα, για το διαβήτη, συμπλήρωμα διατροφής Slim Berber. Και αντιμετωπίστε σοβαρά την υγεία σας. Από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
14: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, Μικρινάπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
15: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Ναι, είναι κλασικό το ρητό. Ο δολοφόνος επιστρέφει πάντα στον τόπο του εγκλήματος. Αν τον περιμένει τώρα και ένα ζεστό πιάτο φαγάκι, επιστρέφει σίγουρα, παιδιά. Λοιπόν, ετοιμαστείτε να μαγειρέψουμε. Έχουμε τη συνταγή της ημέρας από έναν ακόμη ακροατή μας. Όσοι θέλετε να

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

0: Η συνταγή της ημέρας από τον Love 97,5.
1: Ο Γιώργος μας ακούει στη Γλυφάδα και φτιάχνει το ωραιότερο σπιτικό chicken burger. Εύκολο, γρήγορο, πεντανόστιμο πρωτότυπο. Παίρνει καλό ψωμάκι από το φούρνο, αληθινό ψωμί βρε παιδιά, όχι από το σούπερ μάρκετ. Με προζύμι. Ψωμάκι του μπέργκερ με προζύμι. Και ετοιμάζει τα φιλέτα κοτόπουλο. Τα σοτάρει σε λίγο ελαιόλαδο στο wok και τα σβήνει με λίγη σόγια. Μετά τα αλατοπιπερώνει, βάζει και λίγη σκόνη σκόρδο, κουρκουμά και γλυκιά πάπρικα. Γίνεται το φιλετάκι κοτόπουλο λουκούμι. Τοποθετεί στο ψωμάκι μία φέτα τυρί του τόστ, το κοτόπουλο, μία φέτα μαρούλι, πίκλες, να ξέρεις οι πίκλες δεν παχαίνουν, βάλε άφθονες, κόκκινη πιπεριά ακομένη, αλλά το πιπερώνει και φτιάχνει τη σως με στραγγιστό γιαούρτι και μουστάρδα, λίγο ελαιόλαδο και λίγες σταγόνες λεμόνι. Βάζει και τη σως μόλις το κλείσει το ψωμάκι και γίνεται special.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: Αγαπητοί ακροατές, προσδεθείτε. Σε λίγο μπαίνουμε στην τροχιά των Star Wars.
1: Με τελικό προορισμό το εμπορικό πάρκο Top Parks Πειραιός. Στις 11 Σεπτεμβρίου και ώρα 2 με 5.
0: Με live μετάδοση από το διαστημόπλαιο του Love 97,5. Με πιλότους τον Δημήτρη Ψαματίκα και την Ιωάννα Τσέλιγκα. Και όχι μόνο. Ένα μοναδικό Back to School event με θέμα Star Wars έρχεται στο Top Parks 11 και 12 Σεπτεμβρίου. Γαλαξιακές περιπέτειες, παιχνίδια για όλους, πολλά δώρα και εκπλήξεις και για να κάνετε και όλες τις σχολικές αγορές φυσικά.
1: Back to School Star Wars. Λίγο μετά από τον αγιασμό στα σχολεία. Μην αγοράσετε σχολικά μέχρι τότε. Σας περιμένουμε στο εμπορικό πάρκο Top Parks στη Συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
2: Σχολεία, δουλειές, ό,τι και αν ξεκινάς, έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία σε Nescafé Azira, Concentrate Coffee και Ice Mixes, Pedigree, Perfect Fit, Caesar και Siba, ένα συν ένα δώρο. Γαλαξίας.
3: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας, με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
4: Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Από το 1969 παρασκευάζει τα καλύτερα παγωτά και γλυκά της πόλης. Πολύτικο εκμεκ με παγωτό, Σικάγο, μαστίκ εκμεκ και σεράνο, γλυκά με διαχρονική αξία. Το ποδήλατο παγωτού με αμέτρητες γλυκές δημιουργίες διατίθεται για κάθε σας εκδήλωση. Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Μόνο Πατησίων 339 στα Άνω Πατήσια.
5: Αεροπορία, ναυτιλία, μηχανολογία, γιότινγκ. Από την Αθήνα μέχρι το Ντουμπάι, η Ωμέγα χτίζει επαγγελματίες με γνώση και χαρακτήρα. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
6: Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη. Εδρεωμένο στις κορυφαίες και σύγχρονες μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων στην Ελλάδα. Προσφέροντας στους ανθρώπους μας αναβαθμισμένες, αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη, στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9681-005.
7: Το γελάς δεν τάζει λαγούς με πετραχίλια. Το γελάς υπόσχεται να ξαναφέρει το γέλιο στα χίλια. Λαέ της Αθήνας, λαέ της Ελλάδας. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή, στο Θέατρο Δελφινάριο με τον Μάρκο Σεφερλή. Ψήφισε γελάς και δεν θα σταματήσεις να γελάς. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων, στο τηλέφωνο 210-41-76-402 ή στο more.com.
8: Με την υποστήριξη του Love 97,5

0: Can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read through.
1: Λοιπόν, θέλω να σας ενημερώσω ότι αύριο δεν θα έχουμε εκπομπή, δεν θα βρεθούμε, γιατί έχουμε το live. Θα είναι ο Δημήτρης Ψεματίκας και η Ιωάννα Τσέλιγκα στο Top Parks και θα μεταδίδουν από εκεί ζωντανά τον παλμό του event Back to School. Λοιπόν, είναι ένα καταπληκτικό Back to School event Star Wars. Παρασκευή 11 του Σεπτέμβρη, ξεκινάει στις 11 το πρωί. Η αγαπημένη μας παραγωγή θα είναι εκεί 2 το μεσημέρι με 5 το απόγευμα. Ο Δημήτρης και η Ιωάννα θα μοιράζουν δώρα από τα καταστήματα του Top Parks και μοναδικά boxes με προϊόντα της εταιρείας Mega και θα μπορείτε να τους συναντήσετε από κοντά. Μία επίσκεψη λοιπόν στο εμπορικό πάρκο Top Parks Πειραιός σε κάνει να βρεις τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά σε σούπερ τιμές εκεί. Όλα τα σχολικά, αθλητικά, ρούχα και πολλά άλλα είδη μέσα από τα μοναδικά καταστήματα όπως Adidas, Orchestra, Μουστάκας, Parex, Lily, Όκιο Παπαβασιλείου, Sinsei, Pepco, ΑΒ Βασιλόπουλος. Οι μικροί μας φίλοι θα περάσουν φανταστικά όπως σου είπα, θα έχουν την ευκαιρία να μπουν στο φανταστικό κόσμο των Star Wars. Είναι ένα συναρπαστικό Back to School event που διαρκεί 11 αλλά και 12 Σεπτεμβρίου με χορηγό το Johnson's Baby.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λαμ 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Νέος, έλα, έλα στούντιο. Λοιπόν, ο νέος είναι ωραίος. 5 με 8 θα απολαύσεις Σωτήρη Καραμίτζα και θα ακούσεις τα φρέσκα νέα από τη Showbiz. 8 με 10, Μέρη Βαρσάμι και στις 10 το βράδυ, ο Βασίλης Ιωάννου. Αύριο στις 7 το πρωί έρχονται ο Δημήτρης και η Ιωάννα. Εγώ θα σας περιμένω στις 3 το μεσημέρι να χαρούμε Παρασκευή. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ Πέμπτης. Είμαι η Έφη Μαλτέζου, κοντά μου ήταν ο Σταύρος Γκογκόπουλος. Σας αφήνουμε με την αγάπη μας. Bye!

0: ΔΕΗ παρουσιάζει την αναβίση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Σταρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
1: Είμαστε Αττική Οδό και πάμε Smart Park για όλα τα σχολικά. Αλλά γύρω μας γίνεται χαμός. Αγωνιστικά αυτοκίνητα, ποδοσφαιριστές, gamers. Μα πού πάνε όλοι?
2: Στο Smart Park. Για το πιο gaming back to school event. PS5 τουρνουά, racing simulators, δώρα και εκπλήξεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Αθλητισμού. 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Smart Park. Σε 10 λεπτά μέσω Αττικής Οδού και με δωρεάν πάρκινγκ.
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων AutoGas Ελλήν Στρίκος. Λένορμαν 198 Αθήνα.
4: Γιατί να βάζετε απλή αμόλυβδη?
3: Κάθε Τρίτη, μόνο στο πρατήριο Στρίκος, η κατοστάρα, μόνο 6 λεπτά διαφορά αναλύτρο από την απλή αμόλυβδη. Για καλύτερες επιδόσεις, για περισσότερα χιλιόμετρα αναγέμισμα. Δείτε όλες τις προσφορές μας και τις τιμές στο strikos.com.gr.
5: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
6: Ως γονιός, θέλεις το καλύτερο για το παιδί σου. Στο Επίκεντρο Επιτυχίας, εδώ και 50 χρόνια, μετατρέπουμε την προσπάθεια σε επιτυχία. Με φροντιστήρια στην Ηλιούπολη, στη Γλυφάδα, στη Βάρη, στο Λαγονίσι, στα Καλύβια και στην Ανάβηση. Ένας στους δύο μαθητές μας αριστεύει στις πανελλαδικές. Γιατί η επιτυχία αρχίζει με επί.
7: Η υγεία σας έχει ένα νέο σύμμαχο, το Slim Berber. Με βερβερίνη και πολλαπλή δράση που συμβάλλει στη μείωση της παχυσαρκίας και στα φυσιολογικά επίπεδα αρτηριακής πίεσης και χοληστερόλης. Για το αδυνάτισμα, για το διαβήτη, συμπλήρωμα διατροφής Slim Berber. Και αντιμετωπίστε σοβαρά την υγεία σας. Από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η θάλασσα δεν σε περιμένει. Σε δοκιμάζει. Σε διαμορφώνει. Γι' αυτό πρέπει να είσαι έτοιμος. Στην Omega Maritime Academy αποκτάς πανεπιστημιακό πτυχίο Bachelor, θαλάσσια υπηρεσία και δίπλωμα αξιωματικού του εμπορικού ναυτικού αναγνωρισμένο διεθνώς. Γιατί δεν αρκεί να επιλέξεις μια σχολή. Πρέπει να επιλέξεις ποιος θα σε κάνει ηγέτη. Ωμέγα. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
8: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
9: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Χαίρετε, χαίρετε, τι κάνετε, πώς είστε, πώς μου τα περνάτε, Σωτήρης Καραμίτζας. Εδώ, Love 97,5, είστε στην απόλυτη ραδιοφωνάρα, είστε στην απόλυτη κουμπάρα και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8 η ώρα το βράδυ. Σαλαμούρες, δίποδες, όλου του κόσμου ενωθείτε. Είμαι εδώ, ολοζώντανος. Πιάστε με, ακουμπήστε με, χαρείτε με στον Love 97,5 και είμαι και στο Σωτήρης Καραμίτζας, κυρία μου, στο TikTok. Μπες να με δεις, να με απολαύσεις. Μπες να δεις μια ομορφιά. Μια άλλη μορφιά, γιατί μου κάτι άλλο, κυρία μου. Περιμένω τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 694-711-11. 694-711-11. Γράψτε μου ό,τι θέτε, πείτε μου ό,τι θέτε. Είμαι εδώ να τα διαβάσω, να τα μελετήσω. Και άμα λάχει να ούμε να σας απαντήσω, θα διαβάσω ένα μήνυμα από μία φίλη μου που λέει: Ο Θεός να κόβει χρόνια από την πεθερά μου και να τα δίνει σε σένα. Σ' αγαπώ. Είσαι πάρα πολύ φίλη μου, είσαι κακιόσα, είσαι μεγάλη σαλαμπούρα. Περιμένω επίσης τα μηνύματά σας στο Viber, το είπα αυτό. 694-711-11. Έχω φοβερές ελληνικές και ξένες επιτυχίες. 80s, 90s και Millennium. Έχει βάλει εδώ ο Γιώργος Ιγολύπτης την οθόνη. Λες και είμαι 22 χρονών. 6,5 βαθμούς μοιοπία και 3,5 αστιγματισμό. Κάτσε να δω. Έχω. Καρβέλα με βύση. Έχω. Αγαπώ. Έχω επίσης Στέφανο Κορκολί. Έχω επίσης Χριστοφόρου. Έχω One. Έχω Σαμάνθα Φόξ. Έχω. Και ένα πονοκέφαλο, κυρία μου. Πατάω play. Μη φύγεις. Σαλαμούρα επιστρέφω. Έχω να σου πω πολλά.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Και εννοείται πως θα ξεκινήσω την εκπομπή σήμερα με την είδηση που την διάβασα εχθές και έλεγα ότι αποκλείεται, θα είναι ψέμα. Και φυσικά αναφέρομαι στον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Δηλαδή στις αρχές, όταν βγήκε το πρώτο δημοσίευμα, λέγαμε αποκλείεται. Κάποιος μας κάνει πλάκα. Δεν έχει συμβεί. Δυστυχώς έχει συμβεί και το πιο στενάχωρο απ' όλα είναι όλο αυτό που έχει ακολουθήσει μετά. Έβλεπα από χτες κάποιους φίλους του μανατζέρ και τα συναφή και μπουρου μπουρου μπουρου μπουρου. Δηλαδή μερικές φορές οι άνθρωποι ή έχουμε χαζέψει όλοι ή χαζεύουμε σιγά σιγά. Βγαίνεις να μιλήσεις για έναν άνθρωπο ο οποίος έχει πεθάνει. Έναν καλλιτέχνη, έναν τραγουδιστή και αρχίζεις και μιλάς για τον εαυτό σου. Έβλεπα χτες έναν ο οποίος έχει πράξει και κριτή σε show reality τέλος πάντων, ο οποίος έλεγε εγώ, χρυσέ μου άνθρωπε, καλέ μου άνθρωπε, δεν σε φωνάξαμε, δεν σε πήραμε τηλέφωνο να μας πεις πόσο καλός είσαι και πόσο υπέροχος είσαι και συγχαρητήρια και μπράβο και μπράβο ρούλα. Να μας πεις για τον άνθρωπο που έχει συνεργαστεί, που εγώ τον έκανα, που εγώ τον έφτιαξα, που αυτός ο άνθρωπος συνεχίζει και λέει συνέχεια που έκανε καταχρήσεις, που έκανε αυτό, ποιος νοιάζεται και τι σας νοιάζει, σας τι έκανε. Ο άνθρωπος αυτός έφυγε λόγω ενός ιατρικού μάλλον σφάλματος. Κάτι έγινε σε ένα ιατρείο, κάτι έγινε με ένα μηχάνημα. Τι σχέση έχουν τα υπόλοιπα, γιατί με νοιάζει εμένα, τι έκανε και τι δεν έκανε. Το ότι βρήκαν ξαφνικά, βλέπω κάτι αναρτήσει επίσης συναδέλφων, δημοσιογράφων, οι οποίοι είναι σαλαμούρες μεγάλες και αντιπαθητικές κιόλας, που ξεκινάνε με μια φωτογραφία ασπρόμαυρη αγκαλιά με το Μαζονάκη. Το κείμενο «Εγώ που γνώρισα το Μαζονάκη». Δηλαδή δεν υπάρχει ένας να τους πει «Ρε παιδιά, αυτό που κάνετε, εκτός ότι είναι γλίτσερο, είναι και αντιαισθητικό». Δηλαδή έχει φύγει ένας άνθρωπος και λέει ο άλλος «Εγώ που σε γνώρισα, που μου είπες». Και ξαφνικά ο Μαζονάκης που ήταν σπίτι του μόνος του και έλεγε στο τραγούδι του μέσα ότι «Εγώ και ο σκύλος μου», και το έκανε και επανεκτέλεση, βρέθηκαν 8.000 φίλοι. Όλοι αυτοί οι φίλοι που ήταν όλο αυτόν τον καιρό, ρε παιδιά. Που αυτός ήταν στα δύσκολά του, στα κάτω του, στα πάνω του, στα πλάγια του. Πού ήταν όλοι αυτοί οι φίλοι, τραγουδιστές, ηθοποιοί, παρουσιαστές, με όλους φίλους. Με όλους. Βγήκε και ένας άλλος παρουσιαστής το πρωί σε μια πρωινή εκπομπή και είπε ότι εγώ δεν θα μιλήσω πολύ για τον Μαζονάκη, γιατί όλοι έχουν βγει και μετράνε τη φιλία του. Εγώ που τον ξέρω όμως και είμαι φίλος του. Εκεί καταλαβαίνεις πραγματικά πόσο γελίος κόσμος υπάρχει γύρω μας και αντί να πούνε παιδιά ο άνθρωπος έφυγε και έφυγε κάτω από πολύ άσχημες συνθήκες, έπαθε ανακοπή σε ένα ιατρείο, ήρθε το ΕΚΑΒ, πήγε μόνος στο νοσοκομείο, δεν τον συνέδευσε κανένας και λέγανε αυτό, εγώ που σε γνώρισα, εγώ που σε έκανα. Μερικές φορές να ξέρετε σε αυτές τις καταστάσεις, αν βγάλετε λίγο το σκασμό, λίγο, όχι πάρα πολύ, λίγο, για μερικές μέρες, 2-3 μέρες, δεν είναι κακό, δεν θα πάθετε κάτι, δεν θα αρρωστήσουμε οι υπόλοιποι, λίγο τραβήχτε χειρόφρενο και εσείς που είστε του πολύ εγώ. Προφανώς ο Μαζονάκης όλα αυτά τα χρόνια που δεν ήθελε ούτε να σας βλέπει μερικούς, εγώ, κάτι ήξερε παραπάνω φαντάζομαι.

0: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Love 97,5.
1: Συζητάει ζευγάρι, λέει ο άντρας στη γυναίκα, λέει να σου ρωτήσω κάτι, τι θες να κάνουμε, να φάμε ή να κάνουμε σεξ. Του λέει ό,τι θες, πάντως φαγητό δεν έχει.
0: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Love 97,5.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Το Σεπτέμβρη, επανεκκίνηση με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Σουβλάκια κοντοσούβλι, μπιφτέκια μόνο 6,90. Ουίσκι Ντιούαρς μόνο 16,85. Και τζιν Μπομπέι μόνο 21,10. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές επιλεγμένα τυποποιημένα τυριά Φάγε. Γαλαξίας.
4: Κάποιοι κοιτούν τον ουρανό και μένουν στο έδαφος. Εσύ γεννήθηκες για να απογειωθείς. Στην Omega Aviation Academy γίνεσαι μηχανικός αεροσκαφών, αεροσυνοδός ή στέλεχος αεροπορικών εταιριών. Στην Αθήνα ή στο Ντουμπάι η διεθνή σου καριέρα ξεκινά εδώ. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
5: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
6: Τρεις μέρες γεμάτες παιχνίδι, χαρά και χαμόγελα για τα παιδιά. Από 18 έως 20 Σεπτεμβρίου, από τις 5 έως τις 10 το βράδυ, το χαμόγελο του παιδιού σας προσκαλεί στην πρώτη γιορτή παιδιού στο Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδί. Παίζουμε, χορεύουμε, δημιουργούμε και γινόμαστε όλοι μια μεγάλη αγκαλιά αγάπης. Είσοδος ελεύθερη, γιατί κάθε παιδί αξίζει ένα χαμόγελο. Χορηγός επικοινωνίας Love 97,5.
7: Ακούς Love 97,5.

Και θα αφήσω τώρα τα στενάχωρα και θα σας πάρω στα πιο έτσι ευχάριστα. Έβλεπα εχθές ένα βίντεο που ανέβασε ο κύριος Πατούλης. Ο οποίος κύριος Πατούλης, δεν μπορώ, πια νευρικό. Ο κύριος Πατούλης έλεγε ότι θα ασχοληθώ με την πολιτική, θα κατέβω πάλι πάρα μπουρου μπουρου μπουρου. Και μπαίνει από κάτω η μία, η μοναδική, η φίλη μου, που δεν είναι φίλη μου, αλλά θέλω να γίνει φίλη μου, η πρώην Πατούλη Νίν Σταυράκη, και γράφει: μπορεί να κατέβει, βρε κακομοίρη. Σε σχόλιο, στο βίντεο του ανθρώπου από κάτω που έχει φτιαχτεί, έχει ντυθεί, είναι ένα κουκλάκι ζωγραφιστό κ. Πατούλη, μετά που κάνει σαν το ωραίο και λέει τα δικά του, τη φιλοσοφία του, αυτό και τέτοιο, και μπαίνει από κάτω. Η Μπάρμπι Ανακατόστρα. Μεγάλη σαλαμούρη, δεν ξέρετε. Η Μπάρμπι Τρολοκοτσιδού, και γράφει: μπορεί να κατέβει, βρε κακομοίρη, και τελείωσε. Εξαφανίστηκε, τον ρούφιξε όλο το βίντεο. Δηλαδή τώρα είσαι Πατούλη. Η πρώην Πατούλη, μη Σταυράκη. Είσαι στη Μύκονο. Τρέχεις με τον Τρίφωνα Σαμαρά. Βλέπεις το βίντεο του Πατούλη, πρώην σύζυγος. Κατεβαίνεις την πολιτική και αδιαφορείς. Όχι εκεί η φιλιό που σφιλιώνει όλους, αν κατώστρα, δεν γράψω. Όχι ότι τα χάλια στα μαύρα, no. Πού θα κατέβεις, βρε κακομοίρη, δηλαδή πραγματικά. Την αγαπώ. Είναι και φιλόλογος. Γιατί η φιλόλογος, ως φιλόλογος, ξέρει να γράφει. Δεν έγραψε ούτε ορθόγραφα ούτε τίποτα. Έβαλε υποκείμενο, ρήμα, αντικείμενο. Μπορώ να κατέβει, βρε κακομοίρη. Την αγαπώ. Δεν έχω το τηλέφωνο, θα την πάρω live. Να μου πει πώς νιώθει. Εν τω μεταξύ, όλα τα σχόλια από κάτω έχουν ένα like. Αυτό έχει 2.500 μόνο γελάκια. Ούτε καρδούλες, ούτε τίποτα. Μόνο γελάκια. Αν ήμουν Πατούλης, θα την χειροκροτούσα, διότι κυρία μου, με τα 2.500 γελάκια ανεβαίνει στον αλγόριθμο και γίνεται πρώτη μούρη στο καβούρι. Η Πατούλη είναι. Η πρώην Πατούλη είναι Σταυράκη. Είναι εντάξει, την αγαπώ. Είναι και. Έχει και αυτό το στυλ στα social media που είναι η πρώτη της ξαδέρφη Miss Texas 2026. Δεν είναι η ίδια. Έχει βάλει τόσο φίλτρο που είναι άλλη. Δηλαδή, αν γίνει κάτι κακό, δεν θα καταλάβει ο ιατροδικαστής ποιος είναι ποιος. Η Πατούλη είναι εδώ. Η κυρία εδώ ποια είναι καλέ. Η Miss Αιγαίο. Όχι, αυτή είναι. Δεν είναι. Μα είναι αυτή. Άλλη φωτογραφία μου φέρατε. Άλλη είναι εδώ πέρα. Όχι, είναι η ίδια. Μα τι μου λέτε τώρα. Δεν. Βλέπει ότι δεν είναι η ίδια. Έχω τεράστια πορεία. Το ID του iPhone. Πώς την αναγνωρίζει. Δηλαδή είναι άλλη στο Instagram. Καλά, εδώ πέρα είναι μούρι, μούρι, τα καμπούρι. Εδώ είναι μια άλλη. Α, πάρα πολύ ωραία. Είστε ίδια εσείς. Αποτύπωμα. Δόντια, για να δω. Ωραία. Εσείς. Αποτύπωμα εσείς. Τα extensions είναι δικά σας. Πάρα πολύ ωραία. Είναι η κυρία Παντούλη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Φύγατε. Disco.

Και με το του ωραίο το φινάλι, είναι σαν να το πατήσει αυτοκίνητο. Θα πάω στην Ιωάννα Τούνη, την αγαπημένη μου καθόλου, η οποία ανοίγει κρουασανερί στο Παρίσι. Δηλαδή, είχαμε πολλή αγωνία. Δηλαδή, αν έχετε κάποιο άγχος, είχατε ένα στρες σήμερα, μια φαγούρα, ένα γνισμό, κάτι βραδερφέ, είναι γεγονός. Η μεγάλη επιχειρηματία αυτή, η Ιωάννα Τούνη, νούμερο ένα influencer, επεκτείνεται σαν τον κορονοϊό και στα Παρίσια και έγραψε ένα κάτι για τον Πρωθυπουργό και ο Πρωθυπουργός της απάντησε. Δηλαδή εδώ που λέμε θα βγει ο μήνας και θα κάνω και ένα επίδομα και θα βάλω και 2 ευρώ παραπάνω στους συνταξιούχους. Α, να απαντήσω και στην Ιωάννα Τούνη, Πρωθυπουργέ, να της πω, είσαι πάρα πολύ καλή. Απάντησε ο Πρωθυπουργός, πάει το μαγαζί, δεν χάθηκε και να ξέρετε, τελείωσε αυτό, ήταν μέχρι κόψε. Του απάντησε αυτή, ναι, ότι κάτι δικά της και από κάτω, κάτι μακριά από εμάς. Πάρα πολύ χαρούμενη η Ιωάννα Τούνη. Και λες μετά, γιατί συμβαίνουν αυτά τα πράγματα, γιατί, κυρία μου, όταν είσαι Πρωθυπουργός, πρέπει να ασχολείσαι με το λαό. Πήγε τώρα η Τούνη και κάνει καριέρα στο Παρίσι. Πόλου κάνει καριέρα, δεν ξέρω, αυτό είναι μια συζήτηση. Και σου λέει, ως Πρωθυπουργός, οφείλω να αντισταθώ. Τι θα κάνω, θα της ευχηθώ καλή επιτυχία. Μπουρλότο. Δεν θα του πάει το κρουασάν, ξέρετε, τρένο. Πριν κορδέλα, θα πάρει εκεί πέρα, θα την πάνε μέσα. Δεν είπε ότι είναι πολύ καλό ποδοσφαιριστή ένα και πέσε κάτω και χτύπησε. Καλή επιτυχία να ευχηθώ στην Ιωάννα Τούνη. Ελπίζω να έχει κάνει ασφάλεια. Πήρε ασφάλεια για τρομοκρατική επίθεση, για επίθεση από εξωγήινους και πάρα πολλά ακόμα. Πραγματικά, καημενούλα μου, πολύ στεναχωριέμαι τώρα. Και τώρα θα πηγαίνει ο Νουνίτο, συγγνώμη τώρα. Θα πηγαίνει ο Νουνίτο. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Παρίσι, Παρίσι, Θεσσαλονίκη, Αθήνα. Τι λέει ο Αλεξάνδρου γι' αυτό. Ο μεταξύ, ο Νουνίτο, κυρία μου, έχει κάνει πιο πολλά ταξίδια από πιλότο της British Airways. Αυτό το παιδί είναι κάθε μέρα σε ένα αεροπλάνο και πηγαίνει στο Παρίσι, στην Ινδία, στην Ταϊλάνδη, στο Γήθιο, στη Λακωνία, στη Σπάρτη. Και εμείς εδώ πέρα, τίποτα. Πέρα δόθε. Α, ο Κωνσταντέλιας. Είστε και εσείς εδώ πέρα, μεγάλος αρκατόστρες. Χαίρομαι πάρα πολύ για την Ιωάννα Τούνη που σύντομα θα κλείσει το μαγαζί της, από ό,τι φαίνεται. Καλή επιτυχία να ευχηθούμε και εμείς εδώ πέρα, στην επιστροφή της όμως. Go!

Είμαστε εδώ στη δεύτερη μας ώρα. Είναι γεγονός, είναι πραγματικότητα. Δεν είναι πλάνη του μυαλού σου. Δεν είναι μια ζαλάδα που σου ήρθε. Είμαι εγώ, κυρία μου. Είμαι ο Σωτήρης Καραμίτζας. Είμαστε εδώ στον Love 97,5. Μαζί μας είναι ο Γιώργος Γεωργούλας. Μικρό χειροκρότημα, όχι πάρα πολλά. Κλαπ, κλαπ, κλαπ, κλαπ, κλαπ, κλαπ. Μπράβο. Και είμαστε εδώ πέρα μέχρι τις 8 η ώρα το βράδυ, κυρία μου. Τα κάνουμε εδώ πέρα, αδαπτάζουμε με προπέλα. Τρου-τρου-τρου-τρου-τρου-τρου. Μέχρι τις 8 η ώρα το βράδυ. Περιμένω τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 694-711-11. 694-711-11. Γράψτε μου ό,τι θέτε, πείτε μου ό,τι θέτε. Είμαι εδώ να τα διαβάσω, να τα μελετήσω και άμα λάχει νόημα να σας απαντήσω. Σε λίγο, να ξέρετε, κάνω αναμονή κοινού. Θα πω για τον Ευαγγελάτο. Έκανε ανάλυση του χώρου, μπήκε μέσα 3D, μας έδειξε όλους τους χώρους από τα μπάνια και τις λεκάνες με αλίμονο, εννοείται, κυρία μου. Έχω φοβερές ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε 80s, 90s και millennium και βλέπω με τα δυσκολίες, δεν ξέρετε. Έχω μπίγαλη, έχω ημισκούμπριο, έχω τι άλλο. Pet Shop Boys μας το ζητήσατε 100 φορές, το κάναμε. Δηλαδή και την ψυχή μας θα σας δώξουμε έτσι κλαπ και την βγάλουμε πάνω στο τραπέζι, κυρία μου. Μη φύγεις. Έρχομαι, έχω να σου πω. Για Μέγαν Μάρκλ, μεγάλη σαλαμούρα. Έχω για τηλεοπτικές εκπομπές. Έχω για Γιώργο Λιάγκα. Γίνεται χαμός. Πάω, έρχομαι. Γεια σας.

0: Αγαπητοί ακροατές, προσδεθείτε. Σε λίγο μπαίνουμε στην τροχιά των Star Wars.
1: Με τελικό προορισμό το εμπορικό πάρκο Το Parks Πειραιός στις 11 Σεπτεμβρίου και ώρα 2 με 5.
0: Με live μετάδοση από το διαστημόπλαιο του Love 97,5 με πιλότους τον Δημήτρη Ψαματίκα και την Ιωάννα Τσέλιγκα και όχι μόνο. Ένα μοναδικό back to school event με θέμα Star Wars έρχεται στο Top Parks 11 και 12 Σεπτεμβρίου. Γαλαξιακές περιπέτειες, παιχνίδια για όλους, πολλά δώρα και εκπλήξεις και για να κάνετε και όλες τις σχολικές αγορές φυσικά.
1: Back to school Star Wars. Λίγο μετά από τον αγιασμό στα σχολεία. Μην αγοράσετε σχολικά μέχρι τότε. Σας περιμένουμε στο εμπορικό πάρκο Top Parks στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
2: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει
3: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
2: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά
4: για την τέλεια μαστιχοτύφη.
2: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί
5: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
2: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
6: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
2: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
3: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
2: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
7: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο, Πειραιά, Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
8: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
9: Ως γονιός, θέλεις το καλύτερο για το παιδί σου. Στο Επίκεντρο Επιτυχίας, εδώ και 50 χρόνια, μετατρέπουμε την προσπάθεια σε επιτυχία. Με φροντιστήρια στην Ηλιούπολη, στη Γλυφάδα, στη Βάρη, στο Λαγονίσι, στα Καλύβια και στην Ανάβηση. Ένας στους δύο μαθητές μας αριστεύει στις πανελλαδικές. Γιατί η επιτυχία αρχίζει με επί.
10: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
11: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep & Life πάω και μόνος μου.
0: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep & Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep & Life.
11: Sleep & Life, τα πάντα για τον ύπνο.
12: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Και θα πάω τώρα στην αγαπημένη μου. Το να μου πει ποια είναι από όλες. Αφροδίτη, Λατινοπούλου, κυρία μου. Ανέβασε βίντεο στα social media ότι ξεκινάει η σχολική χρονιά και. Καθίστε εδώ πέρα, μας έβαλε χέρι τώρα, η Αφροδίτη. Η Αφροδίτη που τη βλέπεις και λες, η κοπέλα είναι από την Νότια Αφρικανική Δημοκρατία, από το Πολυσολάριουμ. Έχει μαυρίσει εντελώς. Είναι πιο μαύρη και από τα μαύρα μας τα όνειρα. Είναι Άιντι Μάλε, Τσικουλάτα, Τσικιτά. Πολύ. Σολάριουμ, πάρα πολύ. Έχει ανεβάσει ένα βίντεο το οποίο έχει 8 φίλτρα πάνω. Είναι άλλη εν, δεν είναι η ίδια, είναι κάποια άλλη. Και λέει ότι πρέπει οι μαθητές να πηγαίνουν στο σχολείο με. Ποδιά. Μας προτείνει τι, να επαναφέρουμε την ποδιά. Άκου τώρα εδώ. Και λέει ότι τα σχολεία δεν είναι πασαρέλα, η οποία έχει κάνει τα μοτοκδάκια τη, την μπουρίτσα τη, είναι όλο τσι τα πόμπα. Το μαλλί πάρα πολύ ωραίο. Το φίλτρο πάνω. Το φίλτρο πάνω έχει μια σκοτεινιά, έχει μια θολούρα. Σαν να έχει λίγο μια ζελάδα το φίλτρο πάνω, ε. Και είναι λίγο, α, τι ωραία τσι τα πόμπα όλο. Και λέει η Αφροδίτη, ωραία τα σχολεία, τέλος κυρία μου. Τα σχολεία πρέπει να μοιάζουν κάτι με Βόρεια Κορέα και Αφγανιστάν. Αν δεν μας βγει σε ποδιά, να μας βγει σε κουκούλα. Εγώ προτείνω, οι γονείς, μην λολένεστε. Ούτε ποδιές ούτε τίποτα. Πάρτε ένα σεντόνι, σκεπάστε το παιδάκι, τυρίξτε το λαιμό με μια κορδέλα να μοιάζει με φάντασμα και σούτ από το σπίτι να πάει στο σχολείο. Έτσι κι αλλιώς, όποιος και να είναι έξω, θα λένε α, κύριε Παναγιώτα, το σεντόνι σας έχει βγει βόλτα. Όχι, δεν είναι το σεντόνι μου, είναι το παιδί μου. Αφροδίτη, μ' άκουμε εδώ πέρα. Εγώ σου λέω τώρα ποδιές. Να ράβουμε ιδίες στο κράτος λεφτά. Ιδίες. Φερμουάρ, κόπιτσες, βάλ του μια κουκούλα. Πολύ ωραία, σκέπαζε όταν κατευθείαν το παιδάκι. Με δύο τρύπες να βλέπει μπροστά, μην πάει τα μούτρα του. Μια τρύπα μπροστά στο στόμα του για να έχει να τρώει κάτι και στείλει το στο σχολείο. Και όλα αυτά τα λέει ποιος, κυρία μου. Είναι η Ευρωδία.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λαμπ 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Και θα σας πάω στο αγαπημένο μου θέμα, την κίνηση στους δρόμους. Η κίνηση, κυρία μου, που δεν έχω καταλάβει ακόμα γιατί λέγεται κίνηση, αφού δεν πηγαίνει τίποτα μπρος, δεν πάει τίποτα πίσω. Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε ένα σχέδιο για να πηγαίνουμε σπίτια μας και στη δουλειά μας στην ώρα μας. Δεν μπορεί να ξεκινάω, μαντάμα, από τον Πειραιά εγώ, να πάω στο Κοροπή και να θέλω 2 ώρες, λες και ταξιδεύω με αεροπλάνο για να πάω στο Παρίσι. Και όχι μόνο αυτό, άκου τώρα εδώ, το καλύτερο απ' όλα. Φτάνεις με τα 1000 βάσανα. Ενώ σε έχουν μουτζώσει, σε έχουν φτύσει στον δρόμο, σου έχουν πετάξει μπουκάλια, έχει κάνει χαμό, έχει παίξει μπουνιές, κλωτιές, στην Αττική Οδό. Πάρα πολύ χαρούμενο. Θα μπει τώρα στον αυτοκινητόδρομο και θα δώσει και 2,55 και μπαίνει μέσα. Και σταματά. Με το που ανοίγει η μπάρα, ράμπα, όπως λέγεται αυτό, πληρώνει, περνά και τσουπ, σταματά. Γιατί έχει κίνηση μπροστά. Δηλαδή, πληρώνω για να ταλαιπωρηθώ. Μιλάμε για ταλαιπώρια τώρα, όχι αηδία. Μιλάμε για ταλαιπώρια. Και λέει πάνω, ετοιμαστείτε για στάση. Μα είμαστε ήδη σταματημένοι, καλέ. Μας ενημερώνει κιόλας ότι ξέρεις κάτι. Μπορεί να έκανες 2 μέτρα με γκάζι. Όπα, περίμενε, τράβα χειρόφρενο. Γιατί εδώ πέρα σου λέει: ετοιμάσου για στάση. Καλά που μου το πες. Δεν βλέπω που όλοι μπροστά μου χιλιόμετρα δεν πάει ούτε μπρος ούτε πίσω. Και να σε πιάσει και καμία κρίση πανικού. Δεν ξέρεις από πού να φύγεις. Εν τω μεταξύ, προτείνω, η ιδέα δική μου είναι, να υπάρχει ένα κινητό κηλικείο. Γιώργο, συμφωνείς? Στην Αττική Οδό. Εγώ θα τα λέω. Δηλαδή θα έρθω εγώ να σε κάνω εδώ πέρα πρόγραμμα. Θα βάλετε ένα μηχανάκι πιπ, πιπ, και να περνάει και να λέει πίτσε, σουβλάκια, μακαρονάδες την πρωί, πολλές ώρες. Καφέδες, τσιπς, ποτά, αντισυλληπτικά, γιατί τόση ώρα εκεί πέρα του ήρθε μια ιδέα να κάνει ένα παιδί. Α, μην γίνει κανένα μπέρδε, με καταλαβαίνεις κύριε μου. Όλα να είναι σωστά και μελετημένα. Και περιμένεις και περιμένεις και άντε. Και όχι μόνο αυτό. Είναι που περιμένεις 10 ώρες. Έχεις και τη σαλαμούρα την άλλη μπροστά που έχει πιάσει σταση ήδη και μιλάει στο κινητό. Και γράφει και τις κορνάρεις. Και σε κοιτάει με ύφος. Γιατί λες να σου κορνάρω, να σε πιάσω γκόμενα, προφανώς και όχι. Προχώρα μπορεί μπροστά. Έχουν φύγει άλλοι από την Αττική Οδό, έχουν φτάσει στο αεροδρόμιο. Προχώρα να φύγουμε. Όχι. Εκεί. Κυριακή Λιγνού, αγαπημένη, διακόπτω αυτά που λέω ευνηδίως, επειδή δεν σε αφιέρωση. Σου αφιερώνω την αγάπη μου, τη λατρεία μου και 2 από τα δόντια μου, κυρία μου. Γιατί είναι και δίκες και είναι και πανάκριβα και θα τα πάρεις πρίκα σου. Και επανέρχομαι στο θέμα μου πάλι. Κάντε κάτι. Δεν ξέρω τι είναι αυτό το κάτι. Μην, δεν ξέρω, αποφασίστε. Μονάζιγα, να πούμε 1, 2, 3, 5, 10. Μην βγαίνουμε όλοι έξω στον δρόμο, πάρα πολύ ωραία. Δεν γίνεται, μαντάμ, να πηγαίνω 37 χρόνια στη δουλειά και να γυρνάω σπίτι μου μέσα σε μια μέρα 42. Δεν γίνεται, υπάρχει πρόβλημα.

Και θα πάω τώρα στο θέμα αυτό, γιατί βλέπω εδώ πέρα μία είδηση ότι κάνανε ντουλές σε ένα σπίτι στην Φιλής και πιάσανε τους τύπους που κάνουν τις τηλεφωνικές απάτες με τα διάφορα, με τα ρεύματα και τέτοια. Και θέλω να ρωτήσω τώρα εκεί πέρα τον κόσμο έξω. Σε παίρνει ο άλλος τηλέφωνο και λέει: καλησπέρα, κυρία. Είμαστε από το αστυνομικό τμήμα και το παιδί σας έχει χτυπήσει έναν άνθρωπο. Και τον πιστεύεις εσύ. Δηλαδή, παίρνει ο άλλος και λέει: με αυτό το ύφος. Και σου λέει: ναι, κυρία, καλησπέρα. Το παιδί σου είναι χτυπημένο και δεν έχει να κάνει κάτι εδώ πέρα. Και ακούγεται με στα μπίμπι, καρπούζια, πατάτες και το παιδί σου εδώ πέρα. Και πιστεύεις από τον άνθρωπο που σε παίρνει να κρίσει: όχι, κυρία αστυνομικέ μου, μα τι ωραία προφορά, που πού είστε από την Γαλλία? Ναι, πάρα πολύ ωραία. Μέσα από την Γαλλία, όχι απ' έξω είμαι. Μέσα, πολύ μέσα, καγγελό. Και λες: συγγνώμη, δεν καταλαβαίνεις ότι άποψε εκείνη την ώρα έχει έρθει να σου κάνει φάρσα, το λιγότερο. Δεν είναι. Ή μετά λέει: καλησπέρα, κυρία. Είμαι τον γιατρό που φυλάει το παιδί σου. Το παιδί σου εδώ πέρα είναι πάρα πολύ άρρωστο και παίρνει λεφτά. Και λες: Παναγιά μου, πολύ καλός γιατρός. Είναι αυτός και ο Γιακούμ. Να στείλω χρήματα. Τώρα πείτε μόνο λογαριασμό, να τα στείλω μύρις. Καλέ λίγο, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Λίγο και από μόνοι μας να καταλάβουμε. Τώρα, κάποια πράγματα είναι πολύ πιστικά. Το δέχομαι. Το δέχομαι. Και να σε πιάσουν και σε μια δύσκολη στιγμή, το δέχομαι. Αλλά όμως, κυρία μου, μερικές φορές πρέπει να προστατεύουμε και τον εαυτό μας. Είναι έξω πολλά λαμόγια. Πάρα πολλά λαμόγια τελείως. Δηλαδή, σε παρακαλώ πάρα πολύ, είναι από λαμόγια άλλο τίποτα. Αλλά όμως, σε παίρνει ο άλλος. Έχει ένα αξόν. Δεν είναι από την Ελβετία, δεν είναι γέρδι από τον Άρη. Του λέει τον κυρία καλησπέρα, από τον ΤΕΙ είμαστε. Άρη Ξωτιά. Από ποια ΔΕΗ καλή είναι? Από πότε η ΔΕΗ έγινε ΔΕΗ? Εντάξει, μπήκε ΔΕΗ.com, το δέχομαι. Αλλά πόσο ΔΕΗ, κυρία καλησπέρα, τον ΔΕΗ. Έχω και κάτι κλέμπι να σου πωλήσω, άρχισε να μπουργήσω, παρακαλώ. Και λες, παιδιά, δεν είναι άνθρωπος από τη ΔΕΗ. Δεν θέλει να σου πάρει το ρεύμα να το μετρήσει. Θέλει να σου πάρει τα δόντια, τα χρυσά και να τα πουλήσει. Θέλω να είστε προσεκτικοί. Βάλτε τηλέφωνο. Και αν ομιγέννητο έρθει ένα άνθρωπο και σα τυπεί στο κουδούνι. Και θα σου πει: καλησπέρα, κυρία, από τον ΤΕΙ είμαστε. Εσύ βάλε μπάση που λέει: καράβι το φεγγάρι. Αν αρχίζει αυτός να χορεύει από τη ΔΕΗ, κάτι τρέχει. Δεν είναι, μην του ανοίξετε, αφήστε το να παίξω.

0: Η επιχείρησή σου αξίζει να ακούγεται παντού. Στον Λάβεν 97,5 φροντίζουμε να μπαίνει στα αυτιά και στα μάτια των πελατών. Ραδιόφωνο για το αυτοκίνητο, τη δουλειά, το σπίτι και social media για να απογειώσεις την παρουσία σου. Κάλεσέ μας στο 210-3489-097 ή στείλε email στο marketing@loveradio.gr. Λάβεν 97,5. Η ολοκληρωμένη σου προβολή.
1: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγναστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
2: Για κάθε νέα αρχή, σε κάθε φάση της ζωής σου, Bed & Bath. Εκεί θα βρεις τα πάντα για το μπάνιο και το υπνοδωμάτιο, με έξυπνες λύσεις, πιστοποιημένη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές. Κρεβάτια και στρώματα, λευκά είδη, μαξιλάρια, πετσέτες, πατάκια και αξεσουάρ μπάνιου. Όλα επώνυμα και όλα με προσφορές έως μείον 50% για να αλλάξεις το σπίτι και τη διάθεσή σου.
3: Στα καταστήματα Bed & Bath και στο bedandbath.gr. Κάθε νέο όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
2: Βρες τη μεγαλύτερη ποικιλία και κάνε τη δική σου νέα αρχή.
4: Σχολεία, δουλειές, ό,τι κι αν ξεκινάς, χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Ξενία εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, ποικιλία κοροναϊκή 2 λίτρα, μόνο 14,30. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές όλα τα ζελεδάκια και τις καραμέλες Χάριμπο, αλλά και Nutrivalley, παιδικά δημητριακά και γρανόλα. Γαλαξίας.
5: Η θάλασσα δεν είναι απλός προορισμός. Μπορεί να γίνει η καριέρα σου. Για τρίτη χρονιά, το Ίδρυμα Στέλιος Χατζιωάννου προσφέρει υποτροφίες αξίας 56.000 ευρώ για σπουδές στην Omega Yachting Academy. Μια μοναδική ευκαιρία για το μέλλον σου. Αιτήσεις στο omega.gr. Omega Yachting Academy. Το ταξίδι ξεκινά εδώ.
6: Sofastore. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofastore. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. Sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
7: Ακούς Love 97,5.

Και θα πάω τώρα στα τηλεοπτικά. Το θέλετε. Το γιτανάκι, το τραβάει ο αρισμό σα. Θέλετε να μάθετε. Εκεί που καθόμουν, κυρία μου, ήσυχα έτσι και έκανα scrolling στο κινητό μου, βλέπω ξεκινάει, λέει, νέα εκπομπή στον Α. Καλύτερα δεν γίνεται. Λέω, αυτή δεν είναι καινούργια εκπομπή, είναι παλιά εκπομπή. Και τώρα την παρουσιάστρια, λέω, ποια είναι αυτή. Διώξανε την Γερμανού και πήραν άλλη. Κοιτάω πιο κοντά στο κινητό μου. Λέω, αυτή κάτι μου θυμίζει. Κάπου την έχω ξαναδεί. Δεν μπορεί κάπου σε ξέρω. Ήταν η Ναταλή Γερμανού. Παιδιά, λίγο να συνεννοηθούμε. Εκεί στα γραφικά. Θα γίνει κανένα κακό. Θα μπει άλλο παρουσιαστή μέσα στο πλατό και θα μπερδευτούμε. Ήταν η Ναταλία Γερμανού. Ήταν μια οπτασία. Άλλη. Δεν ήταν η ίδια. Ήταν μια ξαδέρφη από το Μαϊάμι. Ήταν το φίλτρο πάνω. Όχι με φίλτρο. Φανουρόπιτα, κυρία μου, είχαν βάλει πάνω. Όταν λέμε φανουρόπιτα, κανονίγει. Με τα 7 στολίδια πάνω. Ήρθε ο κ. Φανούρη, την διάβαζε, την πότισε. Καλέ, εντάξει, είπαμε. Και εμεί βάζουμε, κυρία μου, φίλτρο. Αλλά η μάνα μα το πρωί λέει, Σωτήρη, δεν λέει, ποιο είναι εδώ πέρα. Λέει, παιδί μου, μοιάζει. Έχει μια ομοιότητα. Ήταν μια άλλη, καλέ. Και φαντάζομαι ότι και η ίδια που το είδε, είπε, δώσατε την εκπομπή μου σε άλλη. Φέρετε άλλη παρουσιάστρια στη θέση μου. Γιατί είστε αλήτε. Και λέει, όχι, Ναταλία μου, εσεί αυτή. Τι λέτε, καλέ, εγώ είμαι αυτή, πότε. Τώρα αποκλείεται. Μην μου λέτε τέτοια, θα γελάσω. Και έχει βγει το τρέιλερ. Και είναι η Ναταλία Γερμανού, πιο μικρή και πιο έτσι τσακπίνα από την καινούριου, που η καινούριου μοιάζει πιο μικρή από τη Σταματίνα Τσιμτσιλή, που η Σταματίνα Τσιμτσιλή μοιάζει πιο μικρή από τον κορίτσι με τα σμπίρτα. Δηλαδή, εντάξει, παιδιά, είπαμε. Όλοι το τραβάμε το φίλτρο μας. Όλοι κάνουμε τα δικά μας. Αλλά να πρέπει να μας γνωρίζει ο τηλεθεατής. Δηλαδή, τώρα η θεία μου στο χωριό, που δεν πολύ βλέπει καλά. Λέει αυτή, α, τι ωραία, ποια είναι αυτή η κοπέλα. Δεν είναι, είναι Ναταλία, δεν είναι Ναταλία. Είναι Ναταλία, σου λέω. Μα αποκλείεται. Βρεδέστε είναι κοντά. Α, παπα, τη μοιάζει. Εδώ. Εδώ στο κούτελο και λίγο στα δόντια. Παιδιά, σα παρακαλώ πάρα πολύ. Η Ναταλία λέει το καλύτερο δεν γίνεται. Όχι το τραβήκτερα δεν γίνεται. Δηλαδή, όχι, φτάνει με το τράβηγμα. Φτάνει κάπου έλεος.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Και θα επιστρέψω τώρα λίγο στο θέμα του Μαζονάκη και θα πάω τώρα στα δύο πρόσωπα, τα κεντρικά πρόσωπα αυτής της τραγωδίας, τους δύο γιατρούς, όπου εμένα σας έχω πει χιλιάδες φορές ότι μ' αρέσει να παρατηρώ τους ανθρώπους και καταλαβαίνω πολλά πράγματα από το πώς συμπεριφέρονται αυτοί οι άνθρωποι. Εκτός ότι, όπως σας είπα, όταν έγινε το μοιραίο, οι άνθρωποι αυτοί δεν συνόδευσαν ποτέ το Μαζονάκη μαζί στο ασθενοφόρο, στο νοσοκομείο και την έκαναν με ελαφρά. Εξαφανιστήκανε, δηλαδή τον αφήσανε τον άνθρωπο μόνο του και πήγε στο νοσοκομείο και κλείσανε το γιατρείο και φύγανε. Εμφανιστήκανε μετά στο τμήμα ο ένας ντυμένος με ζιβάγκο και με σακάκι και κόκκινο παντελόνι και δίπλα κοπέλα η κυρία που ήταν σαν τον Χλέμπουρα και τη Δις Λολότα από τον Κωνσταντίνο Κελένης. Πηγαίνουν το πρωί στο τμήμα, έχουν αλλάξει ρούχα. Και είναι και μαζί χεράκι-χεράκι δίπλα-δίπλα γύρω οι δημοσιογράφοι. Πώς είναι σε κάτι ταινίες έξω ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών και η σύζυγος στις δυσκολίες που είναι χέρι-χέρι για να δείξουμε στον κόσμο ότι είμαστε ενωμένοι. Ενώ την έχει δώσει ήδη αυτός και έχει πει: εγώ δεν ήξερα τίποτα. Πώς η σύζυγος έκανε την θεραπεία. Και έχουν άλλο look, άλλα ρούχα, αλλά είναι πάρα πολύ ενωμένοι. Και εμφανίζονται τώρα ξανά που τους φώναξαν στην ασφάλεια με άλλα ρούχα. Σακάκι, γραβάτες, κουστούμιες. Καλή συγγνώμη, ρε παιδιά. Εγώ τα βλέπω περίεργα, να ξέρετε πάντα όλα τα πράγματα. Είσαι σε σύγχυση, είσαι σε ταλαιπώρια και το μόνο που σε νοιάζει είναι να αλλάζεις outfit. Δηλαδή σήμερα το πώς το λένε, η δοκιμασία στο My Style Roxy είναι κάλεσμα στον εισαγγελέα. Τι θα βάλετε το απόγευμα? Δεν είναι έτσι εσείς. Δηλαδή πραγματικά μερικές φορές ή εγώ καίγομαι ή ο κόσμος έχει καεί έξω. Έχεις πάει βραδιάτικα μετά από όλα αυτά που έχουν γίνει και φοράς ζιβάγκο με σακάκι και κόκκινο παντελόνι. Δηλαδή έχεις πάει στο τμήμα, σε έχουν φωνάξει, όχι να σου πουν, α κύριε μου, ο σκύλος σας τα έκανε στην κυρία απέναντι, όχι. Πέθανε ένας άνθρωπος και φοράς κόκκινο παντελόνι και κάτω σκαρπίνι και ζιβάγκο. Εγώ με αυτό το ζιβάγκο, να ξέρεις, μου έχει κάτσει εδώ. Το ζιβάγκο με πνίγει στο λαιμό. Και το πρωί άλλα ρούχα, το βράδυ άλλα ρούχα. Φαντάζομαι ότι αν αύριο πάνε κάπου αλλού τους φωνάξουν, ανακριτή εισαγγελέα αστυνομία, θα βάλει outfit. Άλλο, κυρία μου, θα είναι όλη ντουλάπα πασαρέλα. Ενώ έχουν γίνει όλα αυτά που έχουν γίνει και έχουν προηγηθεί όλα αυτά που έχουν προηγηθεί. Κάτι δεν πάει καλά. Γενικότερα στον κόσμο, έχω να πω αυτό μόνο, τίποτα άλλο.

0: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
1: Δεν αρκεί να σπουδάσεις. Πρέπει να ανήκεις κάπου που να σου δείξει τι σημαίνει να γίνεσαι ο καλύτερος. Η Ωμέγα δεν είναι απλώς μια ακαδημία. Είναι πορεία. Από την αεροπορία και το εμπορικό ναυτικό μέχρι τη μηχανολογία και το γιότινγκ, χτίζουμε επαγγελματίες με ήθος, γνώση και διεθνή εφόδια. Με πιστοποιήσεις, πτυχία bachelor και εξειδικευμένα διπλώματα που ανοίγουν δρόμους από την Ελλάδα ως το Ντουμπάι. Γιατί η πραγματική εκπαίδευση δεν είναι απλώς μάθημα, είναι στάση ζωής. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
2: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
3: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
4: Ως γονιός θέλεις το καλύτερο για το παιδί σου. Στο Επίκεντρο Επιτυχίας, εδώ και 50 χρόνια μετατρέπουμε την προσπάθεια σε επιτυχία. Με φροντιστήρια στην Ηλιούπολη, στη Γλυφάδα, στη Βάρη, στο Λαγονίσι, στα Καλύβια και στην Ανάβηση. Ένας στους δύο μαθητές μας αριστεύει στις πανελλαδικές. Γιατί η επιτυχία αρχίζει με επί.
5: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
6: Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι Δελφίνη. Εδρεωμένο στις κορυφαίες και σύγχρονες μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων στην Ελλάδα. Προσφέροντας στους ανθρώπους μας αναβαθμισμένες, αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι Δελφίνη στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9681-005.
7: Το γελάς δεν τάζει λαγούς με πετραχίλια. Το γελάς υπόσχεται να ξαναφέρει το γέλιο στα χίλια. Λαέ της Αθήνας, λαέ της Ελλάδας. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή, στο Θέατρο Δελφινάριο με τον Μάρκο Σεφερλή. Ψήφισε γελάς και δεν θα σταματήσεις να γελάς. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων, στο τηλέφωνο 210-41-76-402 ή στο more.com.
8: Με την υποστήριξη του Love 97,5.
9: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Θα σας πω τώρα σε ένα άλλο θέμα. Βλέπω εδώ είναι 7 και 10. Οπότε περνάει η ώρα, εγώ κουράστηκα, νύσταξα. Όχι, άκου να σας πω τώρα τι θα γίνει εδώ πέρα. Βλέπω τώρα κάτι καινούριο. Παλιά, πολύ παλιά, είχαμε τους. Πώς είναι αυτούς που κάνουν personal, τους personalάδες τέλος πάντων. Αυτού κάνουν personal trainer, τους trainers. Μετά είχαμε τους life coach. Και τώρα έχουμε τους business manager, κυρία μου. Είναι κάτι τύποι που εγώ θα τους έδινα ούτε τα σκουπίδια μου να μου πετάξουν, ας πούμε. Κάτω ζωντόβολα. Είναι ο άλλος 20 χρονών και σου μιλάει με ύφος. Έχω χτίσει τη Giant, έχω δύο δηληστήρια που έχει δουλέψει πουθενά. Α, πολύ ωραία, πολύ έξυπνο. Και σου λέει: έχω πάει στο Las Vegas. Πότε Μαρίζα Λαμούρα πρέπει να πάει στο Las Vegas? Μέχρι πρώτα σου λέω στην Νίκαια. Μέχρι το σπίτι μου έμενε. Είναι ένα που τον ξέρω κιόλα. Ο οποίο δίνει και συμβουλέ. Πώς να βγάλει λεφτά. Δεν έχει μαντήλι να κλάψει. Να ξέρετε, όλοι αυτοί που βγαίνουν στα social media και σα λένε πώς θα βγάλετε λεφτά, να του γυρίσετε ανάποδα, ούτε τα κλειδιά του σπιτιού του δεν θα πέσουν. Δηλαδή, πραγματικά, και έχουν αυτό το ύφο και σκέφτομαι εκείνη την ώρα που μόλι και αυτό ο επιχειρηματή αυτό. Σκεφτόμουν εγώ το business plan. Ποιο business plan, Μαρίζα Λαμούρα, που δεν ξέρει να ξεχωρίσει. This is a dog, this is a cat, α πούμε. Δηλαδή, μην πέφτετε σε αυτή τη λούμπα. Μόλις αυτές τις απατενοσαλαμούρες που έχουν αυτό το ύφος, εγώ τα ξέρω όλα. Έχω ζήσει πάρα πολλά στη ζωή μου. Γνώρισα 22 χρόνια και λέει: στη ζωή μου έχω ζήσει πάρα πολλά. Τι ακριβώς έχει ζήσει? Πες μου, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Άντε το πολύ πολύ να έχει κλέψει κανένα παγωτό πατούσα. Μέχρι εκεί. Έχω φάει μαζί πατατάκια και πακοντίνια. Καταπληκτικό, έχω ζήσει πάρα πολλά στη ζωή μου. Και πάνε τώρα αυτοί και πουλάνε παπάντια στον κόσμο. Που ο κόσμος τους πιστεύει και λέει: Ναι, 500 ευρώ να έρθω να δω την επιχείρησή σου, να δω αν μπορούμε να συνεργαστούμε. Θα σε πληρώσω εγώ για να μου πεις αν μπορείς να συνεργαστείς. Πάρ' τα 500 τώρα που είμαστε στη Μουρή και θα τα ξαναπούμε.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Θα σας πάω τώρα στο θέμα καφές. Ακούστε εδώ πέρα πέντε πράγματα να συνεννοηθούμε, γιατί κάποια πράγματα είναι εκτός πραγματικότητας. Πας να παραγγείλεις έναν καφέ. Είμαστε όλοι το πρωί σε έξαρτη κατάσταση που πηγαίνουμε με το ζόρι στη δουλειά. Και πας σε ένα καφέ να πεις: γεια σας, παιδιά, θέλω ένα φρότο καπουτσινάκι γλυκό και να φύγω. Είναι η άλλη μπροστά που έχει πάρει elementary στον καφέ και λέει: ναι, γεια σας, θέλω ένα φρέντο καπουτσίνο, ο οποίος να είναι διπλοπερασμένος, λες και είναι μπιφτέκια, που λες και κοιμάς, με γάλα αμυγδάλου να είναι τα φρόγαλα, με τρεις σταγόνες στέβια και μισή κουταλιά, πώς το λένε, ζαχαρίνη. Μωρία, να με λέει, ένα καφέ δεν θα πάρεις. Πες, φρέντο καπουτσίνο γλυκό και βάλε ζαχαρίνη. Πρέπει άλλη να ανοίξει ολόκληρη κυκλοπαίδεια, τον Πάπυρο Λαρούς, μισό λεπτάκι. Να αρχίσει να ψάχνει εδώ πέρα, να διλύσει τον καφέ. Αυτό που το περνάει τον καφέ δύο φορές, θέλω λέει, να είναι δύο φορές λειψιμένος. Τι είναι καλέ, καφές είναι, δεν είναι μπιφτέκι. Είναι πολύ ζουμερό και κάνει αυτό με αφρόγαλο, γάλα αμυγδάλου, με σπόρους τσία και βάλει και λίγη ζαχαρίνη και λίγη, πώς το λένε, και λίγο στέβια. Αλλά μετά μια τυρόπιτα. Έχεις βάλει τον άμπακο, τις τυρόπιτες, τις ζαμπονιές σου, τα τυροπιτάκια σου, τα κρέατά σου και μετά δύο σταγόνια στέβια. Ή πάρε ένα καφέ και να το ευχαριστηθείς. Το ντεκαφέινι το καταλαβαίνω, κύριε μου. Γιατί τα νεύρα μας δεν είναι καλά. Ναι, ντεκαφέινι, ναι. Άμα θέλει ο άλλος 45 λεπτά να καταλάβει την ανομαλία σου, που πας εκεί πέρα πρωί-πρωί, 7.30 ώρα το πρωί, 6 παρά 20, και μου ζητάς καφέ με γάλα αμυγδάλου. Τι γάλα αμυγδάλου, καλέ. Καταρχάς, το γάλα, μέσα το αμύγδαλο, έχει και γάλα κανονικό. Πόσο γάλα βγαίνει από ένα αμύγδαλο. Δηλαδή, όσο και να το στύψει το ρημάδι το αμύγδαλο, θα βγάλει δύο σταγόνες. Και είναι και όλες αυτές, είναι όλο το look που είναι. Γυαλί μοιοπίας, πάνω το γυαλί ηλίου, με τσάντα, αυτό το τσαντάκι για την τροφή που παίρνουμε όλοι μαζί, το τάπερ, το άλλο κουλό χέρι που κρατάει την ψευτολουί Βιτών, είναι γεια σας, καλησπέρα σας, ένα φρέντο καπουτσίνο γλυκό, αλλά να είναι παρακαλώ μέτριο, με μια σταγόνα αυτό. Βρε, φύγε από εδώ πέρα. Πήγαινε, φτιάχνω το σπίτι σου. Αυτό δεν είναι καφές, αυτό είναι ατμομηχανία από την Κίνα, ας πούμε. Πήγαινε στο Τέμου να παραγγείλεις καφέ, να σου παίρνει κομμάτια, να το συνδέσεις στο IKEA, να πάμε παρακάτω. Φύγε από εδώ πέρα, σου λέω.

πριν πω το οτιδήποτε, Παυλίνα, σ' αγαπώ. Σου στέλνω τα φιλιά μου. Και επειδή πριν έπιασα τους καφέδες, τώρα θα πιάσω και τις μαμάδες. Γιατί τώρα ανοίγουν τα σχολεία. Ανοίξαν τα σχολεία, αντίο τέμπελια. Θέλω να απευθυνθώ στους γονείς. Στους γονείς που νομίζουν ότι προετοιμάζουν τον Κεντέρι και τη Θάνου. Που κάνουν το πρωί το lunch μποξάκι. Κουτούλια κατευθείαν. Που το παιδάκι κάνει το lunch μποξάκι. Και πηγαίνει τώρα το παιδάκι στο νηπιαγωγείο να φάει και έχει μέσα σπόρους τσία. Έχει μέσα σπόρους κάναβης. Λες και είναι καναρίνη να μας τραγουδήσει. Του έχω φτιάξει τόστ από ζαμπόν, το οποίο είναι από μπιζέλι. Το ψωμί είναι 7 σπορο, ζυμωμένο από 8 παρθένες και ψημένο στον ήλιο. Μέσα του έχω βάλει επίσης του παιδιού μου αγκούρι μακαδασκάρης και πεπόνι, το οποίο έχει ανατραφεί με σοπόν. Ρε, είστε με τα καλά σας αυτή τη στιγμή. Το παιδάκι, καταρχάς, αν τα φάει αυτά, θα πάει τρένο. Δεν θα προλάβει να πάει σε ένα πηγωγείο, θα πάει πρώτη ηλικία και ακόμα θα πηγαίνει τουαλέτα. Δηλαδή θα έχει, δεν υπάρχει το πράγμα, θα πήγε πύραυλος. Σαν του, πώς είναι, του Elon Musk. Πάω θα πάει. Το παιδάκι, δεν λέω εγώ τώρα να πάει στο πηγωγείο να φάει κουραζανάρες και τυρόπιτες προφανώς. Αλλά το παιδάκι είναι το φυσιολογικό. Ανοίγει και λέει, άντε θα φας σήμερα, θα φάω φασολάκια. Πάρα πολύ ωραίο. Ανοίγει το άλλο δίπλα. Τι θα φας εσύ? Εμένα η μαμά μου έχει βάλει σπόρους Παναμά και μου έχει βάλει και φλαμίγκο από την πρέσπα τη μικρή, όχι τη μεγάλη, γιατί τη μεγάλη έχει τα θέματά της. Αφήστε τα παιδάκια στην ησυχία τους. Επίσης είσαι καυτής μανάδες που λέει καλησπέρα, είμαστε εδώ και ετοιμάζω τον αντιποξάκι του Παναγιώτη. Δεν μας νοιάζει. Σου έχει πει κάτι ότι δεν μας νοιάζει. Δηλαδή πραγματικά και αυτό, και του τα κόβω σε αστεράκια τα σταφυλάκια για να μην πνιγεί, και το αγκουράκι του το κόβω σε σχήμα Αγίου Βασίλη. Θα το φάει, θα το μασίσει. Το σχέδιο θα φύγει. Θα γίνει πλάτ, πλάτ, πλάτ, πλάτ, πλάτ. Μπορεί να το βγάλει κάτω το παιδί, δεν ξέρεις, γιατί άμα φάει σπόρους τσία, φάει μπρόκολο, φάει μετά γαλοπούλα, πιεί και το χυμό το από πάνω έτσι με ένα χυμό καπάκι, θα το βγάλω όλο πάπλουτο πάνω στην νηπιαγωγό, η οποία θα βγει τρέχοντας. Αποφασίστε. Ή θα τα παίρνετε καθαρά τα παιδάκια σας, ή θα τα παίρνετε λερωμένα. Δηλαδή υπάρχει αυτό το πράγμα. Και να αρχίσει και μπροστά και πέφτει. Ω, θα έχουν όλα κρατήσει. Γιατί αν ενωθεί ο σπόρος τσία, η κάναβη, το μπρόκολο, ο χυμός, του έχει βάλει και ένα από κάτω ένα ψωμί πολύ σπορό έτσι για την παρέα, να γδάρει το έντερο. Έχει φύγει το παιδάκι κατευθείαν, κυρία μου. Δεν έχει προλάβει να πει ούτε αϊού του. Κατευθείαν δεν πήγε το παιδάκι. Αφήστε τα στην ησυχία τους.

0: Αγαπητοί ακροατές, προσδεθείτε. Σε λίγο μπαίνουμε στην τροχιά των Star Wars.
1: Με τελικό προορισμό το εμπορικό πάρκο Το Parks Πυραιός στις 11 Σεπτεμβρίου και ώρα 2 με 5.
0: Με live μετάδοση από το διαστημόπλαιο του Love 97,5 με πιλότους τον Δημήτρη Ψαματίκα και την Ιωάννα Τσέλιγκα και όχι μόνο. Ένα μοναδικό back to school event με θέμα Star Wars έρχεται στο Top Parks 11 και 12 Σεπτεμβρίου. Γαλαξιακές περιπέτειες, παιχνίδια για όλους, πολλά δώρα και εκπλήξεις και για να κάνετε και όλες τις σχολικές αγορές φυσικά.
1: Back to school Star Wars. Λίγο μετά από τον αγιασμό στα σχολεία. Μην αγοράσετε σχολικά μέχρι τότε. Σας περιμένουμε στο εμπορικό πάρκο Top Parks στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο enerwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Είμαστε Αττική Οδό και πάμε Smart Park για όλα τα σχολικά. Αλλά γύρω μας γίνεται χαμός. Αγωνιστικά αυτοκίνητα, ποδοσφαιριστές, gamers. Μα πού πάνε όλοι?
5: Στο Smart Park. Για το πιο gaming back to school event. PS5 τουρνουά, racing simulators, δώρα και εκπλήξεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Αθλητισμού. 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Smart Park. Σε 10 λεπτά μέσω Αττικής Οδού και με δωρεάν πάρκινγκ.
3: Και μην ξεχνάς, με το φοιτητικό πρόγραμμα της Enerwave κερδίζεις δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ από την ΕΚΟ, το πρόγραμμα επιβράβευσης Go4More της Εθνικής Τράπεζας και την ΑΒ Βασιλόπουλος. Μπες τώρα στο enerwave.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Περισσότερες πληροφορίες στο enerwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Σχολεία, δουλειές, ό,τι και αν ξεκινάς, έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία σε Botanic Therapy, Χρουκτής, Color Sensation, Όλια και Γκαρνιέ περιποίηση προσώπου. Φέρει 900 ml μόνο 2,66. Λενόρ μαλακτικά 87 μεζούρες μόνο 5,45. Και Skip Giga μόνο 13,40. Γαλαξίας.
7: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep & Life πάω και μόνος μου.
0: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep & Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep & Life.
7: Sleep & Life, τα πάντα για τον ύπνο.
8: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού το New York Times. Από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Ακούς Love 97,5.
9: Και θέλω να σας πω ότι έχουμε μια εξέλιξη στην υπόθεση του Μαζονάκη. Όπως σας είχα πει πριν, οι δύο γιατροί είχαν πάει στην ασφάλεια Αθηνών, τους είχαν καλέσει πάλι να πάνε εκεί, προφανώς γιατί υπήρξε κάποια εξέλιξη. Διαβάζω εδώ ότι έχουν συλληφθεί και οι δύο γιατροί για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Κατηγορούνται, μάλλον η δικογραφία τους σε βάρος τους είναι για θανατηφόρα έκθεση από την ασφάλεια Αθηνών. Ήταν αναμενόμενο γιατί όλες οι εξελίξεις και όλη η έρευνα κατέληγε στο συμπέρασμα ότι ο Μαζονάκης ήταν τρεις ώρες μέσα στο γιατρείο αυτών των δύο ανθρώπων και έπαθε την ανακοπή κατά τη διάρκεια της πλασμασφαίρεσης, η οποία ήταν ήδη 45 λεπτά στο μηχάνημα. Δηλαδή, όταν έφτασαν εκεί οι εκαβίτες, κατάλαβαν ότι ο άνθρωπος αυτός ήταν στο μηχάνημα, ήταν 45 λεπτά στο μηχάνημα, άρα δεν μπορεί να ισχυριστεί κανείς ότι ήταν υπερδιαγερμένος, ότι έκανε, ότι έδειξε. Ήταν στο μηχάνημα που δεν θα έπρεπε να ήταν στο ιατρείο, όπως έχουμε πει εδώ και πάρα πολλή ώρα. Και αυτοί οι άνθρωποι τώρα ουσιαστικά περιμένουν να οδηγηθούν ενώπιον του εισαγγελέα για να τους ασκήσει διώξεις. Μέχρι στιγμής οι άνθρωποι αυτοί οι δύο έχουν συλληφθεί, κρατούνται και νομίζω ότι από αύριο θα ξεκινήσει όλη η διαδικασία, οι εισαγγελείς, οι ανακριτές, για να δούμε και αν θα προφυλακιστούν.

Λίγο πριν την κάνω με ελαφρά να σας πω ότι επειδή σιγά σιγά ξεκινάει η σχολική χρονιά, μην ψάχνεσαι, παίρνεις του δρόμου, γυρνάς, ρωτάς, πού πάω, θα σου πω που θα πας, μία και καλή, Top Parks Πειραιός. Θα μπεις μέσα, έχει όλα τα μαγαζιά για να αγοράσεις σχολικά είδη, παπούτσια, ρούχα για το παιδάκι σου, μπουρλιάζεις και κλαίει όλη την ημέρα, που θέλει τα καλύτερα, μάρκες, τα πάντα όλα, τσάντες, τετράδια, ό,τι γουστάρεις, ό,τι μαγαζί ψάχνεις και ό,τι θέλεις να αγοράσεις θα το βρεις στο Top Parks Πειραιός. Όμως δεν έχει μόνο μαγαζιά. Έχει και τον Love 97,5 την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Από τις 2 η ώρα το μεσημέρι μέχρι τις 5 η ώρα το απόγευμα θα είναι ο Δημήτρης Πιαμαντίκας και η Ιωάννα Τσέλινγκα ζώντανα εκεί για να κάνουν χαμό και να σας δώσουν και πάρα πολλά δώρα από τα καταστήματα του Top Parks Πειραιός και φυσικά διάφορα έτσι Magic Box με προϊόντα της εταιρείας Mega. Επίσης να ενημερώσω στο φιλοθέαμον κοινό ότι το πάρκινγκ είναι ελεύθερο. Μπαίνεις μέσα, παρκάρεις. Παρκάρεις και το παιδί σου που παίζει ανεξέλεγκτα και μέσα σε διάφορα Star Wars μαγαζά, παιχνίδια και τα συναφή. Εσύ πίνεις τρως, ψωνίζεις, είναι εκεί ο Δημήτρης και η Ιωάννα, βάζουν μουσικές. Τι άλλο θέλετε? Τι άλλο θέλεις από τη ζωή σου? Φεύγω, την κάνω με ελαφρά πηδηματάκια. Ευχαριστώ. Στον Νίκο ήταν, κυρίες και κύριοι. Είναι και μεγάλος ο κόσμος εδώ πέρα. Έχουμε κόσμο και κοσμάκι. Ο Γιώργος Γεωργούλας, ο φίλος μας ο Τζον. Ο Τζον Τζον θα έρθει μετά, είναι ένας ξάδερφος. Εγώ, κυρία μου, είμαι ο Σωτήρης Καραμίτζας. Σας φιλώ, σας χαιρετώ. Αντίος αμίγκος. Αύριο και πάλι. Στις 5 η ώρα. Σημείωνε. 5 το απόγευμα, μην ψάξεις το πρωί. 5 το απόγευμα, εδώ. Στον Love 97,5. Είμαι ο Σωτήρης Καραμίτζας. Αντίος αμίγκος.

απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λαμπ 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
1: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
0: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας, με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
3: Αεροπορία, ναυτιλία, μηχανολογία, yachting. Από την Αθήνα μέχρι το Ντουμπάι, η Ωμέγα χτίζει επαγγελματίες με γνώση και χαρακτήρα. Ωμέγα. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
4: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
5: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
6: Το γελάς δεν τάζει λαγούς με πετραχίλια. Το γελάς υπόσχεται να ξαναφέρει το γέλιο στα χίλια. Λαέ της Αθήνας, λαέ της Ελλάδας. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή, στο Θέατρο Δελφινάριο με τον Μάρκο Σεφερλή. Ψήφισε γελάς και δεν θα σταματήσεις να γελάς. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων, στο τηλέφωνο 210-41-76-402 ή στο more.com.
7: Με την υποστήριξη του Love 97,5.
8: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Love 97,5. Καλησπέρα σε όλες και όλους. Από όπου και αν μας ακούτε, είσαστε συντονισμένοι στο σταθμό της καρδιάς σας. Μέρη Βαρσάμι στο μικρόφωνο. Για το επόμενο 2 ώρο θα είμαστε εδώ μαζί να τα λέμε. Ένα, υποδεχτώ τα δικά σας μηνύματα εντελώς δωρεάν όπως κάθε φορά στο Viber της εκπομπής μας, στο 694-711-11, και μέχρι τις 10 θα είμαστε εδώ να συζητήσουμε ό,τι σας απασχολεί, τις σκέψεις σας, τις αφιερώσεις σας, ό,τι θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Σήμερα το μικρόφωνο είναι λίγο πιο βαρύ, γιατί χθες πληροφορηθήκαμε τον άδοξο θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη και η αλήθεια είναι πως αυτό είναι το θέμα που έχει μονοπολίσει τη σημερινή ημέρα και όχι άδικα. Τα μηνύματά σας από χθες ήταν πάρα πολλά. Είμαι σίγουρη ότι και σήμερα θα ακολουθήσετε αυτό το δρόμο, θα μας στέλνετε μηνύματα αγάπης για αυτό τον τόσο σπουδαίο καλλιτέχνη. Αν μπορούμε να κρατήσουμε κάτι από όλο αυτό και από την παρουσία του Γιώργου Μαζωνάκη στις ζωές μας, είναι να είμαστε αυθεντικοί, να είμαστε ο εαυτός μας, να μην φοβόμαστε να δείξουμε την πραγματικότητα, να μην φοβόμαστε να είμαστε άνθρωποι, να έχουμε ευαισθησίες και να πορευόμαστε σε αυτό το μονοπάτι της ζωής με αγάπη, ειλικρίνεια και τιμιότητα. Πάμε να ξεκινήσουμε το μουσικό μας ταξίδι στα 80s, 90s και στο Millennium, ταξιδεύοντάς σας αρχικά μέχρι το 1991, τότε που ο Κώστας Μπίγαλης μας τραγουδούσε του Αιγαίου τα blues, και μέχρι σήμερα τα ακούμε με τον ίδιο ενθουσιασμό.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

ήταν αναμενόμενο, είναι πραγματικότητα. Τα περισσότερα μηνύματά σας σήμερα έχουν να κάνουν με τον Γιώργο Μαζωνάκη. Δείχνετε με αυτόν τον τρόπο την αγάπη σας και το πόσο έχετε συνδέσει τη ζωή σας με τα τραγούδια του. Εμείς εδώ από τη συχνότητα του Love 97,5 υποσχόμαστε ότι θα συνεχίσουμε να παίζουμε τα τραγούδια του, αυτά τα υπέροχα διαμάντια που άφησε πίσω του, και σίγουρα είναι ένας τρόπος για να τον θυμόμαστε για πάντα. Είναι ένας τρόπος για να τον έχουμε για πάντα στις καρδιές μας, για πάντα στην ψυχή μας. Να πούμε για κάποιες συναυλίες, όπως η απόψινή που θα δινόταν στο Θέατρο Πέτρας από τον Νίκο Οικονομόπουλο, ό,τι ακυρώνεται, αναβάλλεται, μετά τον ευνίδιο θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, ως ένδειξη πένθους. Να δούμε τις επόμενες ημέρες τι θα συμβεί με τις υπόλοιπες συναυλίες που αναμέναμε. Και να πούμε έτσι δύο πράγματα για τον Γιώργο, που έφυγε ξαφνικά από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών, ότι όταν ήταν 16 είχε πάει στο καμαρίνι της Μαρινέλλας και τη συστήθηκε τότε ως συνάδελφος, ενώ τραγουδούσε σε κάποιες ταβέρνες αρχικά. Κινήθηκε ανάμεσα στο νεολαϊκό και pop ήχο, διατηρώντας πάντα έτσι την επαφή του με τα παλιά λαϊκά τραγούδια. Συνεργάστηκε με πάρα πολλούς μεγάλους καλλιτέχνες, έκανε εκατοντάδες συναυλίες στο εξωτερικό. Χαρακτηριστική ήταν η εκεντρικότητά του, όχι μόνο στη σκηνή και στις τηλεοπτικές του εμφανίσεις και γενικότερα. Τραγούδησε στις μεγάλες πίστες, οι δίσκοι του πούλησαν εκατοντάδες χιλιάδες αντίτυπα, τα βίντεο κλιπ του σήκωναν πάντα μεγάλες συζητήσεις. Για χρόνια υπήρξε το άφτερο, όχι μόνο το δικό μας, αλλά και εντέχνων καλλιτεχνών που πήγαιναν στα μαγαζιά του μετά τις εμφανίσεις τους. Και τα τελευταία δύο χρόνια φυσικά ταλαιπωρήθηκε πολύ από τους δαίμονές του. Θα θυμόμαστε πάντα όμως τον άνθρωπο Γιώργο, αυτή την τρυφερή ψυχή, το παιδί, όπως όλοι το χαρακτηρίζουν σήμερα. Ο Γιώργος Μαζωνάκης ανήκει σε εκείνον και στα όνειρά του.

ενώ έχουμε εξαγγελίες και οικονομικές παροχές που υπόσχεται η κυβέρνηση αλλά και τα υπόλοιπα κόμματα στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκη, στην άλλη άκρη του Ατλαντικού τα μεγέθη είναι πολύ μεγαλύτερα, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ υπόσχεται πάρα πολλά χρήματα αρκεί οι Ρεπουμπλικανοί να διατηρήσουν τον έλεγχο του Κογκρέσου στις εκλογές του Νοεμβρίου που κοντοζυγώνουν. Αρχικά να πούμε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έχει δώσει ήδη στους πολύ στενούς του συνεργάτες τα δώρα των Χριστουγέννων, τα οποία ήταν έτσι παραφουσκωμένα, και την ίδια στιγμή τάζει 5.000 δολάρια σε κάθε ενήλικα Αμερικανό. Φανταστείτε δηλαδή ότι μια οικογένεια, αν αποτελείται από πολλούς ενήλικες, αν τα παιδιά είναι μεγάλα, θα πάρουν από 5.000 ο καθένας, στην περίπτωση που βγει πάλι ο Ντόναλντ Τραμπ και κερδίσει τις εκλογές του Νοεμβρίου. Αυτά, παιδιά, είναι λεφτά. Αυτές είναι προτάσεις, αυτά είναι μέτρα. Το λες και χρηματισμό, η αλήθεια είναι, αλλά μένει να δούμε τι τελικά θα γίνει. Και αν νομίζετε ότι αυτά είναι πολύ μακριά από εμάς, θέλω να σας πω ότι σαν σήμερα, 10 Σεπτεμβρίου το 2009, ο δικός μας Γιώργος Παπανδρέου, τότε αρχηγός του ΠΑΣΟΚ, είχε πει την ιστορική φράση «Λεφτά υπάρχουν» σε μια προεκλογική ομιλία, τότε που είχε αναγγείλει αυξήσεις πάνω από τον πληθωρισμό, αν κέρδιζε τις εκλογές.

Love 97,5. Επιστρέψαμε δρυμύτερη με τέχνη αυτή τη φορά, γιατί βλέποντας το ημερολόγιο μας συνειδητοποίησαμε ότι σαν σήμερα 10 Σεπτεμβρίου το 1995 προβλήθηκε στους ελληνικούς κινηματογράφους η ταινία του Θόδωρου Αγγελόπουλου «Το βλέμμα του Οδυσσέα». Η ταινία αυτή, να υπενθυμίσουμε, κέρδισε το μεγάλο βραβείο της Κριτικής Επιτροπής του Φεστιβάλ των Κανών, και αν δεν την έχετε δει, παρακαλούμε να τη δείτε, γιατί είναι ένα διαμαντάκι, μια κλασική ταινία που πρέπει σίγουρα όλοι μας να έχουμε τη δική μας άποψη για αυτήν. Και ενώ το βλέμμα μας είναι στραμμένο στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου που γίνεται εκεί στη Βενετία, πάμε να ρίξουμε μια ματιά στην πρώτη καταιγίδα από τις νέες ταινίες που έρχονται έτσι μετά το καλοκαίρι. Ξεκινούν αυτή την εβδομάδα, κάνουν την πρεμιέρα τους στους κινηματογράφους, και από τις νέες αφίξεις ξεχωρίζουμε το γαλλικό αστυνομικό θρίλερ Φάκελος 137 του Ντομινίκ Μολ. Πολύ ωραία ταινία, την περιμένω πώς και πώς. Το αμερικάνικο αστυνομικό θρίλερ Με κάθε κόστος του Μπράτον. Η ελληνική κωμωδία, γιατί έχουμε και ελληνική ταινία που έρχεται, λέγεται Κόκορας, είναι του Τάσου Γερακίνη και νομίζω θα περάσουμε πολύ ωραία με αυτή την ταινία. Είναι ότι ο κορεάτικη ταινία τρόμου, που εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ αυτές τις ταινίες, έτσι λίγο σάικο, λέγεται Hope, είναι του Hong Jin-na. Έρχεται λοιπόν αυτή την εβδομάδα στους κινηματογράφους, και έχουμε το αμερικάνικο sequel της κομεντή φαντασίας Μαγικά Φίλτρα 2 τη Susan Bier, για όσους σας αρέσει, έτσι αρέσκεστε στο να βλέπετε τέτοιου είδους ταινίες, και φυσικά το αργεντίνικο ντοκιμαντέρ The Match για το περίφημο παιχνίδι Αργεντινής Αγγλίας στο Μουντιάλ του 1982.

σας λένε τεμπέληδες, αν κοιμάστε βαριά, αν δεν μπορείτε με τίποτα να ακούσετε το ξυπνητήρι ή να αποχωριστείτε το μαξιλάρι σας, αν καθυστερείτε στα ραντεβού σας γιατί σας πήρε ο ύπνος, τότε ίσως η Ελλάδα να μην είναι για σας, ίσως να πρέπει να μετακομίσετε μια για πάντα στην Ιαπωνία. Εκεί όπου πληροφορηθήκαμε ότι διοργανώνεται διαγωνισμός ύπνου και μάλιστα παίρνετε και ένα χρηματικό έπαθλο 10.000 ευρώ. Διόλου ευκατοφρώνει το ποσό. Εκεί λοιπόν στην Ιαπωνία διοργανώνεται αυτός ο ιδιαίτερος διαγωνισμός ύπνου. Να ξέρετε ότι οι συμμετέχοντες καλούνται να κοιμηθούν για 90 λεπτά συνεχόμενα και να παραμείνουν όσο γίνεται πιο ήρεμοι παρά τις διάφορες ενοχλήσεις που θα δημιουργήσουν οι διοργανωτές. Προσέξτε τώρα, πριν ξεκινήσει η διαδικασία, όποιος θέλει να συμμετέχει σε αυτό το διαγωνισμό, περνάει από συγκεκριμένες ασκήσεις. Αντιμετωπίζει ξαφνικούς θορύβους κατά τη διάρκεια του ύπνου και διάφορες άλλες παρεμβολές. Δοκιμάζει λοιπόν η παραγωγή εκεί όλους όσους συμμετέχουν, τους διαγωνιζόμενους, για να δουν αν ξυπνούν εύκολα. Κερδίζει, όπως καταλάβατε, αυτός που δεν θα ξυπνήσει με τίποτα. Ο νικητής τώρα θα διεκδικήσει ένα χρηματικό έπαθλο 10.300 ευρώ, πάνω από 10.000, ενώ θα απονεμηθούν και κάποια άλλα ειδικά βραβεία για όσους χάνουν το μεγάλο έπαθλο για κατηγορίες όπως για παράδειγμα η πιο παράξενη στάση του ύπνου. Αυτά λοιπόν από την Ιαπωνία. Οι Ιάπωνες ποτέ δεν σταματούν να μας εκπλήσουν με όλους τους διαγωνισμούς και γενικότερα με τη φιλοσοφία της ζωής τους. Και εμείς επιστρέφουμε σε πολύ λίγο, πάντα στον Love 97,5, με τη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας.

0: Η θάλασσα δεν σε περιμένει. Σε δοκιμάζει, σε διαμορφώνει, γι' αυτό πρέπει να είσαι έτοιμος. Στην Omega Maritime Academy αποκτάς πανεπιστημιακό πτυχίο Bachelor, θαλάσσια υπηρεσία και δίπλωμα αξιωματικού του εμπορικού ναυτικού αναγνωρισμένο διεθνώς. Γιατί δεν αρκεί να επιλέξεις μια σχολή. Πρέπει να επιλέξεις ποιος θα σε κάνει ηγέτη. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
1: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
2: Τρεις μέρες γεμάτες παιχνίδι, χαρά και χαμόγελα για τα παιδιά. Από 18 έως 20 Σεπτεμβρίου, από τις 5 έως τις 10 το βράδυ, το χαμόγελο του παιδιού σας προσκαλεί στην πρώτη γιορτή παιδιού στο Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδί. Παίζουμε, χορεύουμε, δημιουργούμε και γινόμαστε όλοι μια μεγάλη αγκαλιά αγάπης. Είσοδος ελεύθερη, γιατί κάθε παιδί αξίζει ένα χαμόγελο. Χορηγός επικοινωνίας Love 97,5.
3: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97.

Love 97,5, ξανά στην παρέα σας. Είναι λίγο μετά τις 9. Ξεκινήσαμε ήδη τη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. Μέχρι και τις 10 θα είμαστε εδώ παρεούλα. Μέρη Βαρσάμι στο μικρόφωνο, παρέα φυσικά με τις μεγαλύτερες μουσικές επιτυχίες από τα 80s, τα 90s και το Millennium. Θέλετε να περνάτε όμορφα, ωραίες προτάσεις έχουμε για εσάς και το βασικότερο, εντελώς δωρεάν για να περάσετε πάρα πολύ ωραία. Πάμε λοιπόν στα νότια της Αθήνας, εκεί όπου ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου, σας το λέμε κάθε μέρα. Εντάξει, λόγω εποχής τα νότια έχουν την τιμητική τους. Εκεί λοιπόν γίνονται δωρεάν συναυλίες στο πλαίσιο των Φαληρικών για το 2026, αυτού του πολύ ωραίου φεστιβάλ. Σήμερα λοιπόν εκεί έχει μια πολύ ωραία παραδοσιακή βραδιά. Έχει ξεκινήσει ήδη μετά τις 8 με την Ιωάννα Λεγάκη. Αύριο έχει λυρική βραδιά, όπερα γκαλά κάτω από τα αστέρια. Και να πούμε ότι το Σαββατοκύριακο εκεί στην παραλία του Μπάτι όλα αυτά, έτσι. Με είσοδο ελεύθερη, κάθε βράδυ στις 8 και 4 ξεκινάει. Το Σάββατο θα είναι ο Χρήστος Δάντης και την Κυριακή ο Λευτέρης Πανταζής. Οπότε παράπονο δεν έχετε, συμβαίνουν πολύ ωραία πράγματα και στην πόλη μας. Το ραντεβού λοιπόν είναι με τα νότια της Αθήνας, αλλά και με τη δικιά μας Αλέξια, η οποία θα μας περιμένει στο Ελληνικό στις 2 το βράδυ. Με στο σκοτάδι, μην αναβάλεις λεπτό. Έρχεται αμέσως τώρα στα ραδιόφωνά μας.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λιά 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

επειδή εμείς εδώ στον Love 97,5 δεν θέλουμε να μιζεριάζουμε ποτέ, θέλουμε να εκπέμπουμε θετικότητα και θέλουμε να σας μεταφέρουμε όμορφες ειδήσεις. Πάμε λοιπόν να ταξιδέψουμε νοερά σε διάφορες χώρες όλου του κόσμου και να σας μεταφέρουμε τα καλά νέα. Ξεκινώ από τη Σκωτία, όπου είναι η πρώτη χώρα στον κόσμο που έκανε τα προϊόντα υγιεινής δωρεάν για όλους. Αυτό ειδικά για μας τις γυναίκες είναι πάρα πολύ σημαντικό. Στο Μεξικό τώρα είναι η πρώτη χώρα εκεί στη Βόρεια Αμερική που απαγόρευσε τις δοκιμές καλλυντικών σε ζώα. Χειροκροτώ όρθια το Μεξικό. Η Κίνα πάλι ανακοίνωσε με τη σειρά της τη θεραπεία του διαβήτη τύπου 1 και τύπου 2. Τι κάνουν εκεί? Χρησιμοποιούν βλαστοκύτταρα, έτσι ώστε οι επιστήμονες να καταφέρουν να κάνουν το σώμα να αρχίσει να παράγει ξανά ινσουλίνη. Πολύ μπροστά η Κίνα σε όλα και στην υγεία. Στην Ινδονησία τώρα, εκεί απαγορεύτηκε επίσημα η υπασία με ελέφαντες σε όλη τη χώρα, παρακαλώ, όχι σε συγκεκριμένα σημεία. Και αν με ρωτάτε, είναι μια πάρα πολύ σημαντική νίκη για την προστασία των ζώων. Επίσης, να σας πω στο Καζακστάν, κάτι το οποίο δεν περίμενα, κατάφερε το αδύνατο, έφερε τη νεκρή αφάλη πίσω στη ζωή. Τι σημαίνει αυτό? Η στάθμη του νερού είχε αυξηθεί κατά 42%, η αλατότητα έχει μειωθεί κατά 75%. Άρχισαν λοιπόν εκεί στο Καζακστάν τα ψάρια να ευδοκιμούν ξανά και να λοιπόν πώς μπορείς να σταματήσεις μια οικολογική καταστροφή. Και κλείνω με το Ρίο στη Βραζιλία, όχι το δικό μας, όπου εκεί οι μπλε παπαγάλοι επέστρεψαν ξανά στη φύση μετά από 20 χρόνια εξαφάνισης. Επιστρέφουμε με πολλά περισσότερα πάντα εδώ στο σταθμό της καρδιάς σας.

Σήμερα, μεταξύ άλλων, είναι και η τελετή αφής και παράδοσης της φλόγας για τους Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων Dakar 2026 στο Καλλιμάρμαρο, με την Αθηνά Ανδρεάδη, μια Ελληνίδα τραγουδίστρια διεθνούς φήμης, να ερμηνεύσει τον Ολυμπιακό ύμνο σε αυτή την τελετή. Είναι μια σημαντική στιγμή στην πορεία της καλλιτέχνηδος, η οποία επιλέχθηκε από την Ελληνική Επιτροπή για να ερμηνεύσει τον Ολυμπιακό ύμνο. Θα εμφανιστεί λοιπόν σήμερα στο Παναθηναϊκό Στάδιο, στην τελετή αφής και παράδοσης της φλόγας για τους Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων Dakar 2026. Πρόκειται για μια έμπειρη δημιουργό που έχει διαγράψει, όπως είπαμε, διεθνή πορεία με δισκογραφία, σημαντικές συνεργασίες και εμφανίσεις σε μεγάλες σκηνές. Η Αθηνά Ανδρεάδη, για όσους δεν τη γνωρίζετε, αξίζει την προσοχή σας. Στο Καλλιμάρμαρο, λοιπόν, εκεί θα παρουσιάσει σήμερα τη δική της ενορχιστρωτική προσέγγιση στον Ολυμπιακό ύμνο του Σπύρου Σαμαρά σε στίχους Κωστή Παλαμά, ο οποίος γράφτηκε για τους πρώτους σύγχρονους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας το 1896. Να πούμε για την Αθηνά. Έτσι λίγο για την πορεία της, γιατί μας αρέσει να ανακαλύπτουμε τέτοιους καλλιτέχνες, ότι τώρα το φθινόπωρο του 2026 κυκλοφορεί το νέο EP Uncovered με διάφορες διασκευές τραγουδιών που φωτίζουν τις μουσικές της καταβολές και επιρροές, από τον Leonard Cohen μέχρι τους Rolling Stones, τον Nick Cave, έως την κλασική μουσική και το ελληνικό τραγούδι.

Σας το έχω πει πάρα πολλές φορές ότι ο Σεπτέμβρης στην Αθήνα είναι μαγικός, γιατί συμβαίνουν πάρα πολύ ωραία πράγματα και το σημαντικότερο εντελώς δωρεάν για όλους εσάς. Εδώ είμαστε λοιπόν εμείς με τις προτάσεις μας. Μιλήσαμε προηγουμένως για τις νέες ταινίες που έρχονται στους κινηματογράφους, αλλά υπάρχει ένα πολύ ωραίο φεστιβάλ, πάλι στα νότια θα σας πάω, στον αγαπημένο Πειραιά αυτή τη φορά. Υπάρχει το Πειραιού Sport Film Festival, φεστιβάλ κινηματογράφου λοιπόν, με ελεύθερη είσοδο για όλους εσάς. Ξεκινάει σήμερα μέχρι και την Κυριακή λοιπόν. Έγιναν, μόλις ολοκληρώθηκε η τελετή έναρξης με το Ρένο Χαραλαμπίδη εκεί που έδωσε τα αρέστα του για άλλη μια φορά, και ξεκινάνε οι προβολές των ταινιών λοιπόν. Σήμερα προβλήθηκαν προηγουμένως ελληνικές ταινίες μικρού μήκους. Να πούμε ότι κεντρικό θέμα, κεντρική θεματική είναι από τη Βαλτική στη Μεσόγειο. Παρουσιάζεται λοιπόν ένα πρόγραμμα αφιερωμένο στον πολωνικό και τον ελληνικό κινηματογράφο. Οπότε θα δούμε και πολύ σημαντικές ταινίες που όλοι τις ξέρουμε, αλλά και ταινίες μικρού μήκους. Σήμερα λοιπόν θα παιχτεί το After Image. Έχει ξεκινήσει ήδη μέχρι τις 11. Πολωνικός κινηματογράφος, πολύ ωραία έτσι η ταινία. Να πούμε ότι αύριο πάλι θα έχουμε ελληνικές ταινίες μικρού μήκους και πολωνικές φυσικά. Και θα παρουσιαστεί το Corpus Christi. Και το Σάββατο θα παρουσιαστεί η Φόνισσα. Μπορείτε να δείτε εντελώς δωρεάν την ταινία της Εύας Νάθενα το απογευματάκι εκεί, μεσημέρι μάλλον, 2.30 με 4.30, και το Animal, η ταινία της Σοφίας Εξάρχου που έχει έτσι προκαλέσει αίσθηση, και άλλες ταινίες επίσης και πολωνικές και μικρού μήκους. Την Κυριακή η ταινία Πίσω από τις Θυμονιές και η καταπληκτική ταινία για μένα Τα Τρία Χρώματα, η μπλε ταινία του Κισλόφσκι. Όσοι δεν την έχετε δει, να πάτε παιδιά στις 4.30 το απόγευμα εκεί στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά την Κυριακή. Θα περάσετε υπέροχα. Θα επανέλθω και αύριο με αυτό το πολύ ωραίο φεστιβάλ κινηματογράφου εκεί στον Πειραιά. Έρχομαι για μία στιγμή ακόμα στα ραδιόφωνά σας να σας πω την τελευταία καληνύχτα για σήμερα.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Λοιπόν, αύριο ξεκινάει η σχολική χρονιά. Μην το ξεχνάμε, χουμαγιασμό, ανοίγουν τα σχολεία και αύριο είναι η τελευταία ημέρα σε αυτή την πολύ ωραία πρόταση που σας έχουμε κάνει για να ξεκινήσει η νέα σχολική χρονιά με το βλέμμα στα αστέρια. Αύριο λοιπόν, 11 Σεπτεμβρίου, το Escape Center στο Ήλιον υποδέχεται ένα μίνι πλανητάριο για παιδιά δημοτικού. Προλάβετε λοιπόν, μπείτε στο θόλο, τα παιδάκια σας θα ταξιδέψουν στο σύμπαν, θα ανακαλύψουν πλανήτες και αστέρια και θα ζήσουν μια διαφορετική εκπαιδευτική εμπειρία. Όσο περιμένουν εκεί στη σειρά τους, θα παίξουν, θα συμμετέχουν σε αποστολές, θα γίνουν μικροί εξερευνητές και θα κερδίσουν πλούσια δώρα. Αύριο λοιπόν, 5.30 το απόγευμα μέχρι τις 8.30, έχει ξεκινήσει εδώ και 3 ημέρες αυτό, το μίνι πλανητάριο θα είναι εκεί με είσοδο ελεύθερη, δωρεάν συμμετοχή στο Escape Center στο Ήλιον, στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 67. Χωρίς κράτηση, απλά μπορείτε να πάτε, να κάνετε τη βόλτα σας, να ζήσετε μαζί με τα παιδιά ένα μικρό ταξίδι στο διάστημα και φυσικά να το συνδυάσετε με τις αγορές σας για τη νέα σχολική χρονιά. Στο μικρόφωνο ήταν η Μέρη Βαρσάμι, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το απόγευμα στις 8. Ο Βασίλης Ιωάννου ακολουθεί. Από όλους εμάς, καλό σας βράδυ.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: έναν έρωτα που τελείωσε. Κάποτε πίστευε. Όχι, sorry. Δέκατη ατάκα. Εδώ είμαστε, στο Love, στο 97,5. Κάποτε πίστευες ότι δεν θα μπορούσες να ζήσεις χωρίς αυτόν τον άνθρωπο και όμως έζησες. Ξύπνησες την επόμενη μέρα και την επόμενη και την επόμενη, πέρασαν εβδομάδες, μήνες, ίσως χρόνια. Δεν σημαίνει ότι ξέχασες. Σημαίνει ότι έμαθες να κουβαλάς την ανάμνηση χωρίς να σε πλακώνει. Οι μεγάλοι έρωτες δεν χρειάζεται πάντα να κρατήσουν αυτό το για πάντα για να είναι μεγάλοι. Μερικοί έρχονται για να μας αλλάξουν, να μας μάθουν πόσο βαθιά μπορούμε να αισθανθούμε και μετά να φύγουν. Και κάποια νύχτα, πολύ αργότερα, ακούς το τραγούδι σας, χαμογελάς αντί να πονάς και τότε καταλαβαίνεις ότι κάπου μέσα σου έχει επιτέλους προχωρήσει. Για τα δικά σμήνια.
1: Oh, darling. I wanted to be everything.

0: Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.
1: Τη μέρα σίγουρα όλοι λίγο πολύ παίζουμε κάποιο ρόλο. Είμαστε δυνατοί, βιαστικοί, χαμογελαστοί. Λέμε μια χαρά, ακόμα και όταν μόνο μια χαρά δεν είμαστε. Η νύχτα όμως δεν εντυπωσιάζεται εύκολα. Όταν κλείσει πόρτα και μείνεις μόνος, ξέρεις πολύ καλά ποιος σου λείπει. Τι σε φοβίζει, τι μετάνιωσες και τι πραγματικά θέλεις. Ίσως γι' αυτό οι νυχτερινές συζητήσεις μας είναι πάντα διαφορετικές. Κοντά στα μεσάνυχτα, μετά τα μεσάνυχτα. Τη νύχτα αργά, οι άνθρωποι λένε πράγματα που το πρωί δεν θα τολμούσαν και απόψε δεν χρειάζεται να αποδείξεις τίποτα. Μπορείς απλώς να είσαι εσύ. Τα υπόλοιπα σίγουρα θα τα πει η μουσική. loveradio.gr, τα μηνύματά σας, περιμένω και χωρίς όνομα σε αυτόν που αισθάνεστε κάτι και ας μην το ξέρει ότι στείλατε την αφιέρωση. Το κάνετε για εσάς. loveradio.gr και από το Live 24 πατώντας Love 97,5.

τώρα να αρχίσει πάλι τα sorry και τα συγγνώμη και να πει ακόμα μια τάκα και ξανά από την αρχή την ατάκα και ξανά από την αρχή την ίδια τάκα. Θα αλλάξει κάτι? Το είπαμε και πριν. Από εκεί πέρα υπάρχουν άνθρωποι που σου αρέσει να μιλάς μαζί τους και υπάρχει και εκείνη η μία που δεν θέλεις απλώς να της μιλάς, την θέλεις κοντά, τόσο κοντά που να μην χρειάζεται να ανεβάσει τη φωνή σου για να σε ακούσει, να μπορείς να νιώσεις την ανάσα της, να κουμπίσεις το χέρι της και να μείνετε για λίγο έτσι χωρίς καμία ανάγκη να γεμίσετε τη στιγμή με λέξεις. Πώς και να το κάνουμε, υπάρχουν στιγμές που ο έρωτας δεν χρειάζεται να εξηγηθεί. Ένα βλέμμα που κρατάει λίγο περισσότερο, ένα άγγιγμα που δεν ήταν ακριβώς τυχαίο, ένα φίλο που άργησε πολύ να έρθει και όταν ήρθε κατάλαβες ότι άξιζε όλη την αναμονή. Αν έχεις ένα τέτοιο άνθρωπο στο μυαλό σου απόψε, άφησά τον εκεί, κλείσε για λίγο τα μάτια και άσε το επόμενο τραγούδι να μικρύνει λίγο την απόσταση. Ο Δημήτρης αφιερώσει τη Μαρινέλα με πολύ αγάπη. Ο Γιάννης θα αφιερώσει για την Ελεονόρα. Γεια σου Χαρά. Καλησπέρα Βάσια και Γιώργο. Γεια σου Κέτη. Αδαμαντία. Καλησπέρα Δέσποινα στην Κύπρο. Γεια σου Ροδούλα στη Χαλκιδική. Καλησπέρα Μέρη στον Ελισαίο. Γεια σου Χρύσα στη Γαλάτια. Σε εσάς που δουλεύετε αυτή την ώρα και είστε πάρα πολύ, μεγάλη καλησπέρα στην Κέρκυρα, στα Γιάννενα, στο Αγρίνιο, στη Θεσσαλονίκη, στην Σύφνο, στην Ιερά Πέτρα, στην Κρήτη και στην Πάτρα. Τώρα, για τα δικά σας μηνύματα, πολύ εύκολα, από την σελίδα του loveloveradio.gr αλλά και από το Live24, πατώντας Love 97,5, ό,τι θέλετε και αυτό το βράδυ.

0: Make that.
1: Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφωνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Φαντάζω τώρα να φωτιζόταν η οθόνη του κινητού σου και να ήταν εκείνος ο άνθρωπος, χωρίς μεγάλη κουβέντα, χωρίς εξηγήσεις, μόνο μια λέξη, έλα. Θα πήγαινες. Μερικές φορές χρειάζεται μόνο μια λέξη από το σωστό άνθρωπο για να αλλάξω.

όλα τα σχέδια της βραδιάς. Γιατί όταν υπάρχει επιθυμία δεν χρειάζονται πάντα μεγάλες προτάσεις. Τι να κάνουμε, ξέρεις τη φωνή, ξέρεις το βλέμμα που θα συναντήσεις όταν ανοίξει πόρτα, ξέρεις ακόμα και εκείνα τα πρώτα δευτερόλεπτα μηχανίας πριν πλησιάζεται. Και ίσως γι' αυτό κάποιους ανθρώπους δεν τους περιμένουμε απλώς. Είμαστε πάντα λίγο έτοιμοι να πάμε προς το μέρος τους. Το θέμα είναι θα πας. Μπορείς να μου απαντήσεις αν θες. Καλησπέρα στην Μυρτώ που θα αφιερώσω για το Σάκη. Στην Έλενα που θα αφιερώσω για το Διονύση. Στην Ελεονόρα και στο Γιάννη. Στην Εύφη και στη Μαρία, σε εσάς που δουλεύετε αυτή την ώρα και είστε πάρα πολλοί, σε εσάς που διαβάζετε, καλησπέρα Ελευθερία, γεια σου Βασιλική, στην Ντίνα, στη Ζάκυνθο, στην Αναστασία, στην Μέρη που το φέρω για τον Γιώργο. Καλησπέρα στην Χαρά και στο Γιάννη. Γεια σου Κατερίνα. Στην Θεσσαλονίκη. Τώρα. Υπάρχει. Παίρνω. Πάσα από ένα μήνυμά σας. Από την Ελένη που λέει άρχναξε μου Βασίλη το πρωί και να ήταν εκεί, να ήταν μαζί μου. Εντάξει, υπάρχει κάτι πολύ όμορφο, Ελένη, στο να ξυπνάς δίπλα στον άνθρωπο που θες. Εκείνα τα πρώτα δευτερόλεπτα που δεν έχεις ξυπνήσει ακόμα, καλά κάνεις. Τα μαλλιά ανακατεμένα, τα μάτια μισόκλειστα, καμία διάθεση να είμαστε η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μας. Κι όμως εκείνη τη στιγμή μπορεί να κοιτάξει τον άλλον και να σου φαίνεται ομορφότερος από ποτέ. Ίσως επειδή ο έρωτας δεν είναι μόνο νύχτες, είναι και τα πρωινά, δεν είναι μόνο το πάθος. Ή να ανοίγεις τα μάτια σου και πριν θυμηθείς όλα όσα πρέπει να κάνεις μες τη μέρα να αισθάνεσαι έναν άνθρωπο δίπλα σου. Και να σκέφτεσαι. Είναι έτσι λίγο ακόμη. Εντάξει. Απ' την άλλη μιας και είμαστε στη νύχτα πολλά χρόνια. Εδώ η νύχτα έχει τη δική της αλήθεια. Τη νύχτα γινόμαστε λίγο πιο ειλικρινείς. Ίσως επειδή κουραζόμαστε να κρυβόμαστε. Ίσως επειδή το σκοτάδι μας δίνει την αίσθηση ότι μπορούμε να πούμε πράγματα που στο φως της μέρας μοιάζουν δύσκολα. Μου έλειψες, σε σκέφτηκα. Ήθελα να σε δω, δεν έχω σταματήσει να σε θέλω, λίγες λέξεις. Αλλά όταν λέγονται στο σωστό άνθρωπο αλλάζουν ολόκληρη τη νύχτα. Γιατί οι πιο όμορφες εξομολογήσεις γίνονται πολλές φορές αργά, όταν έχουν φύγει όλοι. Όταν έχω χαμηλώσει τα φώτα και έχουν μείνει δύο άνθρωποι που επιτέλους δεν έχουν πια που να κρυφτούν ο ένας από τον άλλον. Το βλέπω όλα αυτά τα χρόνια στα μηνύματά σας, εδώ τη νύχτα. Καλησπέρα στο Στάθη και στο Βασίλη που ψάχνουν το φίλο του στον Μπάμπη, λέει. Έχει χαθεί. Που είσαι Μπάμπη, να σε φρούμε κι εμείς. Γεια σου. Λευτέρη, που θα αφιερώσει για την Όλγα. Να βρούμε κι εμείς, δεν υπάρχει κανένα θέμα, να το βρούμε, ρε παιδιά. Τώρα, για τα δικά σας μηνύματα. Πολύ εύκολα. Από την σελίδα του loveloveradio.gr αλλά και από το live24 πατώντας love97.5 στέλνετε τις δικές σας μουσικές επιλογές, αφιερώσεις. Μην τρέπεστε, αυτό που αισθάνεστε για εκείνον ή για εκείνη ένα απλό μήνυμα είναι.
ίσως τα πράγματα είναι διαφορετικά μετά από αυτό. Δεν είναι αργά.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πουν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.

Απόψε πάντως, μην του πεις αγαπώ, δείξ' το. Πλησίασέ τον όταν δεν το περιμένει. Βάλε το χέρι σου γύρω της, γύρω του, φίλησέ τον λίγο πιο αργά. Κοίταξε τον όπως τότε, που ακόμα δεν ήξερες αν μπορείς να τον έχεις. Γιατί μερικές φορές λέμε τόσο συχνά κάποιες λέξεις που ξεχνάμε να τις κάνουμε πράξεις. Και ο έρωτας πώς να το κάνουμε. Θέλει να τον θυμίζεις. Θέλει εκείνο το ξαφνικό άγγιγμα, εκείνο το βλέμμα από την άλλη άκρη του δωματίου, εκείνο το φιλί σε ένα πάρκινγκ, σε ένα σημείο με όμορφη θέα, χωρίς καμία ιδιαίτερη αφορμή. Αν λοιπόν έχεις τον άνθρωπό σου δίπλα σου απόψε, άσε για λίγο το κινητό, χαμήλωσε τα φώτα, βάλε τη μουσική λίγο πιο δυνατά και θυμίζω κάτι που μέσα στην καθημερινότητα ξεχνάμε εύκολα. Δεν φτάνει να αγαπάς έναν άνθρωπο. Είναι όμορφο να συνεχίζεις να τον ερωτεύεσαι ξανά και ξανά και ξανά. Γεια σου Βασίλη, στα Βρυλίσια. Γεια σου Κατερίνα, στην Ιερά Πέτρα. Γεια σου Σάντρα, στη Θεσσαλονίκη, κοντά στη Τζιμισκή που μου γράφεις. Καλησπέρα στην Κέρκυρα, στα Γιάννενα, στο Αγρίνιο, στο Καρπενήσι, στη Χαλκίδα, στην Πάτρα, στον Άγιο Νικόλαο, στο Λασίθι. Γεια σου Χάρη, Παύλο, στο Λάκι που θα φέρεις για την Όλγα, στην Μυρτώ, στη Χαρά, στην Τίνα. Για τα δικά σας μηνύματα τώρα. loveradio.gr, αλλά και από το Live24. Πατώντας Love 97,5. Στέλνετε ό,τι θέλετε και αυτό το βράδυ.

Καλησπέρα και σε εσάς που κρατάτε ακόμα τα μάτια σας ανοιχτά, σε εσάς που η νύχτα σας βρίσκει μόνος, σε εκείνους που έχουν κάποιον δίπλα τους, αλλά και σε εκείνους που όσο κι αν προσπαθούν δεν μπορούν να βγάλουν ένα συγκεκριμένο άνθρωπο από το μυαλό τους. Γιατί ξέρεις κάτι, η νύχτα είναι περίεργη υπόθεση. Τη μέρα έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις, κόσμο γύρω μας, μιλάμε, γελάμε, απαντάμε, είμαι καλά και συνεχίζουμε. Αλλά όταν έρχεται η νύχτα και όταν μείνει μόνο ένα χαμηλό φως στο δωμάτιο και μια μουσική του Love 97,5 να παίζει από κάπου μακριά, τότε αρχίζουν οι αλήθειες. Τότε θυμάστε τα πάντα. Άραγε με σκέφτεται και εκείνη. Άραγε της λείπω, άραγε αν ήμασταν μαζί τώρα θα ήταν όλα διαφορετικά. Απόψε λοιπόν δεν χρειάζεται να δώσουμε απαντήσεις. Απόψε μπορούμε απλώς να αφήσουμε τη φαντασία να κάνει τη δουλειά της, να κλείσει τα μάτια και να φανταστείς πως το πρόσωπο που θέλεις βρίσκεται απέναντί σου, τόσο κοντά που δεν χρειάζονται λέξεις. Γιατί υπάρχουν στιγμές που ένα βλέμμα λέει περισσότερα από μια ολόκληρη συζήτηση. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν χρειάζεται να τους αγγίξεις για να τους νιώσεις. Και υπάρχουν άλλοι που ένα μόνο τους άγγιγμα είναι αρκετό για να τα ξεχάσεις όλα. Ίσως αυτό να είναι τελικά το ωραίο με τον έρωτα. Δεν έρχεται πάντα την κατάλληλη στιγμή. Δεν ακολουθεί κανόνες. Δεν ρωτάει αν είσαι έτοιμος. Έρχεται ξαφνικά σε μια εκδήλωση. Στο δρόμο. Με ένα μήνυμα. Μια τυχαία συνάντηση. Και ξαφνικά ένας άνθρωπος που πριν λίγο καιρό δεν γνώριζες καν, γίνεται ο λόγος που χαμογελάς χωρίς να το καταλαβαίνεις. Και μετά βέβαια έρχεται η νύχτα, η ώρα που το κινητό βρίσκεται δίπλα σου και περιμένεις εκείνο το μήνυμα. Ένα, είσαι ξύπνια, ένα μου λείπεις. Ίσως μόνο ένα όνομα στην οθόνη. Μερικές φορές δεν θέλουμε πολλά. Και αν απόψε ακούς αυτή την εκπομπή και υπάρχει κάποια στο μυαλό σου, μην προσπαθήσεις να τη διώξεις. Άφησε το να μείνει. Άφησε τη να μείνει. Άφησε τη σκέψη της να σε ταξιδέψει. Και σίγουρα απόψε, μέσα σε αυτή τη νύχτα, είναι κατάλληλη στιγμή να στείλεις αυτό το μήνυμα και να παραδεχθείς κάτι που την πέρα φοβάσαι, να πεις ότι σου λείπει, ότι την θέλεις, ότι τη σκέφτεσαι. Και εγώ είμαι εδώ για σένα. Να πάρω αυτό το μήνυμά σου, να το πω στον αέρα. Καμιά φορά δεν έχει σημασία αν το ακούσει εκείνος ή εκείνη. Εκεί να το ακούσεις εσύ, να το πεις εσύ. Ανέβασε λίγο τη μουσική και ας την καρδιά να κάνει απόψε ό,τι φοβάται να κάνει τη μέρα.

αυτή τη στιγμή κάποιος είναι ξαπλωμένος και κοιτάζει το ταβάνι, δεν κοιμάται. Όχι γιατί δεν νιστάζεις, αλλά γιατί το μυαλό σου έχει αποφασίσει να γυρίσει ξανά και ξανά στο ίδιο πρόσωπο. Σε εκείνο το πρόσωπο που δεν χρειάζεται να βρίσκεται μπροστά του για να είναι παντού. Στη σκέψη του, στην καρδιά του, στις μικρές στιγμές της ημέρας. Ένα τραγούδι αρκεί για να την θυμηθείς. Μια μελωδιά, ένα μέρος, μια λέξη, ένα όνομα στην οθόνη του κινητού και είναι παράξενο. Πώς γίνεται ένας άνθρωπος να μπορεί να σου αλλάξει ολόκληρη τη διάθεση. Πώς γίνεται ένα καληνύχτα από τον σωστό άνθρωπο να σημαίνει περισσότερα από 100 κουβέντες. Μερικές φορές ψάχνουμε εκείνο τον άνθρωπο που θα μας κοιτάξει και θα καταλάβει χωρίς εξηγήσεις, χωρίς να χρειάζεται να προσποιηθούμε τίποτα, χωρίς παιχνίδια, όχι μεγάλα λόγια. Γιατί πραγματικά υπάρχουν συναντήσεις που ξεκινούν με ένα βλέμμα. Και ήταν και σε εσάς αφιερωμένη από την εκπομπή, σε εσάς που αγαπάτε κρυφά, σε εσάς που περιμένετε ένα μήνυμα, σε εσάς που περιμένετε ένα φιλί, σε εσάς που ακόμα ελπίζετε. Και κυρίως σε εσάς που όσο και αν προσπαθήσατε να ξεχάσετε, κάθε βράδυ γυρίζετε πάλι στο ίδιο πρόσωπο. Αμήχανη στιγμή και το μυαλό να βλέπει αυτό που τα μάτια δεν μπορούν. Και έτσι φτάσαμε στο τέλος και αυτό το βράδυ Πέμπτης. Είμαι ο Βασίλης, ο Ιωάννου, είμαστε μαζί για τις 3 προηγούμενες ώρες, όπως κάνουμε κάθε νύχτα 10 με 1 εδώ στο Love στο 97,5. Σας ευχαριστώ για αυτό το βράδυ που μοιραστήκατε τα δικά σας μαζί μου. Και εμείς τώρα θα πούμε ξανά την Δευτέρα, την ίδια ώρα. Τώρα. Να κοιμηθώ πρέπει. Μα αν έρθει στον ύπνο μου, τι να σε φιλέψω. Καλό βράδυ, έρωτα μου.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Κλείσε τα μάτια και ταξίδεψε με τις μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Love 97,5.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πουν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Μα τι κρίμα να είναι η νύχτα αβάσταχτη τόσο, σαν φορτίο κλεμμένο.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5. Would you dance if I asked you to dance?

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητα των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους που ένας ενικός αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα. Όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν.

Μέσα στην ήρυδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαδιά. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα

0: Πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
1: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duropaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
0: Και για μέσα στο σπίτι?
1: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Duro-Stick. Duro-Stick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.